Έχεις μπει μες στη συνείδησή μου, καθορίζεις κάθε κίνησή μου, είσαι ιδέα.

Έχω στα μάτια τη βροχή και αναμνήσεις να μου χαράζουν την ψυχή. Ξέρεις τι είναι να έχει παγώσει το φιλί πάνω στο στόμα. Ξέρεις τι είναι τα σκουριασμένα σ' αγαπώ μέσα στα γιάζει. Να προσπαθώ να ζεσταθώ και τη σκέψη.

100,8. Εδώ ξεκινάει η μουσική και δεν τελειώνει ποτέ.

πρώτη μέρα αψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως τον μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρυψά στο στρώμα, εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα, να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη μεθύσια ό,τι να'ναι, στην κόλαση που πέρασα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
1: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
0: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο. Πανόραμα 100.

0: Γάμο!
1: Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
6: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792, 6974-63-5058.
7: Πανόραμα.

0: 98,8. Εδώ ξεκινάει η μουσική και δεν τελειώνει ποτέ.
1: Κρύψα από μένα, μάθα σε βρω. Άλλαξε θέμα και γύρνα αλλού το βλέμμα. Φύγε από μένα με εγωισμό. Τι θα κερδίσει.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76-823.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επίδειξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
4: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
3: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
4: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιώνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-84-6858.
3: Νέο κατάστημα 40πόρου 15. Τηλέφωνο 23510-29937.
0: Πανόραμα 100.

0: μέσα εβδομάδα και ένα daily couscous είναι εδώ, είναι στις επάλξεις. Η Ελένη Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Το πες μαζί, είπες και το βαφτιστικό μου και το άλλο το λίγο το τέτοιο.
0: Η Ελένη είπα.
1: Εγώ είμαι παιδιά, Ελένη.
0: Η αλήθεια είναι, για να σας είμαι ειλικρινής, ότι υποφέρω από ένα βήχα από τα τέλη του Ιούλη. Οπότε μέχρι και σήμερις ταλαιπωρούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ έχω να σου πω ότι σήμερα, Παναγιώτης είμαι σκάθε ακριβώς απέναντι μου, παιδιά, που ταλαιπωρείτε. Έχω να σου πω ότι σήμερα σηκώθηκα με λαιμό.
0: Ναι.
1: Έτσι και λίγο βήχα και αυτό.
0: Α, ωραία και εσύ.
1: Καλά είμαστε, πάμε. Θεωρώ ότι παίζει ρόλο το air condition, σίγουρα.
0: Δεν γίνεται όμως χωρίς αυτά πια.
1: Εν τω μεταξύ, τέλος πάντων, θα σας τα πούμε στην πορεία.
0: Ναι, ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας φυσικά. Ένας Μασούτης που έχει και τα βιοκλίματά του και όλα στα air condition, ναι. Αλλάζει τα φίλτρα του, να μην αγχώνεσαι, να μην έχει το παραμικρό. Γιατί παίζει το ρόλο του, εμείς το ζούμε καθημερινά αυτό. Δεν θέλω να ξεχνάς ότι πηγαίνοντας στο Μασούτη βγαίνεις πάντα κερδισμένος, έχοντας δυτικά τη Mastercard, ένα όπλο οικονομίας στο πορτοφόλι σου, γιατί για κάθε σοβαρά ανταμείβεσαι με πόντους.
1: Έτσι.
0: Και για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε. Πάμε να ακούσουμε Σούσο Ανδρομάχη. Έχει γίνει και ένας χαμός με την Ανδρομάχη και το Γιώργο Λιβάνη. Όλοι ασχολούνται.
1: Εν
0: τω μεταξύ, βλέπω και την Ανδρομάχη που σχολιάζει κάτω από τα δημοσιεύματα, είτε για.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα μου πες
0: γκόμενους, είτε για το οτιδήποτε.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, Σούσο Ανδρομάχη και ερχόμαστε.

0: κρίνεται.
1: Ένα τέλικο που είναι στην παρέα σου για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκες. Ακούσαμε Ρία Ελληνίδου.
2: Μέση της εβδομάδας. Και εντάξει. Νομίζω ότι
1: η οποία τρώει ένα hate μεγάλο, να πούμε.
2: Η Ρία.
1: Ναι.
2: Το ξέρω εσύ, το έχω δει κι εγώ. Βασικά δεν νομίζω το τρώει η Ρία αυτή καθαρή. Το τρώει.
1: Το τρώει.
2: Η Ρία μαζί με τον.
1: Αλεξάνδρου, με τον ναι, ρε παιδί, ναι, με αυτό εννοώ. Η επιλογή της, να το πω έτσι.
2: Εντάξει, οκ. Okay. Θα σου πω κάτι. Ούσα παθούσα δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Άσχημο πράγμα.
1: Άσχημο.
2: Να είναι αντιπαθής ο σύντροφό σου στο ευρύ κοινό.
1: Ναι.
2: Και να το τρως εσύ αυτό. Είναι δύσκολο.
1: Παιδί μου, να σου πω κάτι. Για να είναι μαζί σημαίνει ότι για κάποιο λόγο η συγκεκριμένη περνάει καλά. Και δεν να σου πω και κάτι άλλο. Στο κρεβάτι του αλουνού ή στη ζωή του αλουνού.
2: Σίγουρα.
1: Δεν μπορεί ο καθένας μας να κάνει κουμάντο. Το τι συμπαθούμε εμείς ή το τι αντιπαθούμε είναι δικαίωμά μας. Αλλά δεν μας δίνει και το δικαίωμα.
2: Σίγουρα.
1: Να κάνουμε έναν άλλον άνθρωπο να μην αισθάνεται όμορφα ή να του βάζουμε σχόλια και πράγματα τα οποία δεν είναι ωραία. Δηλαδή. Αυτό το ότι η ελευθερία μας σταματάει στην ελευθερία του άλλου, κάποια στιγμή θα πρέπει κάπως.
2: Να σταματήσει.
1: Σαν οι ίδιοι να το αντιληφθούμε, όχι.
2: Καλά, σώθηκες τώρα. Ναι. Σώθηκες τώρα. Πάντως, σε κάθε περίπτωση, εγώ το λέω, το είπα, όχι από άποψη για τον Δημήτρη, αν μου αντιπαθεί. Τον έχω γνωρίσει και είναι πολύ συμπαθητικός.
1: Ο Αλεξάνδρου.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Στο κοινό μιλάμε τώρα, δεν είναι
2: αυτό,
1: μας
2: αυτό.
1: Εμείς μια χαρά τα έχουμε με όλους.
2: Είμαστε.
1: Εμείς είμαστε μια μεγάλη αγκαλιά για όλο τον κόσμο.
2: Βέβαια, και είμαστε και μια μεγάλη παρέα.
1: Έτσι, έτσι. Καμπάνες για τη συνέχεια, αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: Ξαφνικά θα εμφανίζεσαι μπροστά μου, θα εμφανίζομαι μπροστά σου, θα είμαι η φωνή που θα ακούς τα όνειρά σου, λέει και του λέει Γαρμπή.
1: Καλά, καλά και του λέει Γαρμπή. Μια χαρά τα λέει. Η οποία έρχεται κιόλας και με, με το δίσκο αυτόν της επανεκτελέσεως του Φίβου. Και περιμένουμε να δούμε. Εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα τι θα κάνει το χειμώνα. Μόνο εσύ που μου είπες.
0: Ξέρω εγώ τι θα κάνει. Ναι, εντάξει. Θα μάθετε για υπόλοιπη στην ώρα.
1: Και ο Διονύσης ο Σχοινάς που θα συνεχίσει νομίζω στην αυτοκίνηση πάνω. Υπάρχει ναι. Πάντα αυτό.
0: Δεν θέλω να ξεχνάς ότι αύριο έχουμε καλεσμένο τον FY εδώ.
1: Βεβαίως.
0: Δεν το ξεχνάς αυτό. Έχουμε συνεντευξάρα με τον Φίλιππο. Τον οποίο τον Φίλιππο παρεμπιπτόντως.
1: Τι.
0: Τον ξέρω από 18 χρονών.
1: Κι εγώ. Πιο μικρό.
0: Όχι, 18 το γνωρίσαμε.
1: Εγώ πιο μικρό.
0: Πού το γνωρίζεις, πήγες στη Θεσσαλονίκη και το βρήκες.
1: Όχι, πριν. Είχε έρθει καλεσμένος πριν καλά-καλά υπογράψει την. Πριν ακόμα.
0: Εμάς δεν την υπέγραψε. Εμάς την Capital. Ήταν η Capital η
1: υπέγραψε. Πριν ακόμα. Όλα τα παιδιά που ασχολιόντουσαν τότε με την τραπ που είχε γίνει χαμός. Είχαν περάσει μια έτσι πολύ ωραία βόλτα. Ήταν, αλλά μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση στο πόσο γλυκό παιδί ήταν από τότε.
0: Ναι.
1: Από τότε.
0: Ναι, ναι, ναι. Πώς. Κοίτα, λογικά. Το βλέπεις από την πορεία πώς διαφέρει.

0: Daily Couscous. Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
2: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
3: Arla Group.
2: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
3: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
2: Arla Group, 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
3: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310722900.
2: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group, από το 1982, πάντα δίπλα σας.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510 61 191. Πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
6: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων. Χορηγός της εκπομπής η οικολογική εφέσου.
7: Αγάπη μου!
8: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
7: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
8: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
10: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
9: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999.

0: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό κουσίνη στην παρέα σου. Η Λένα Βίλιαμ είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτη μου, κάθεται ακριβώ απέναντί μου. Μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι έχουμε και τα μηνύματά σα που τα περιμένουμε, εννοείται πώ και πώ. Πείτε μα αν έχετε επιστρέψει, πείτε μα τι είναι αυτό που σα ζόρισε περισσότερο ενδεχομένω στι διακοπέ και θέλετε εσεί να το ξορκίσουμε. Πείτε μα αν επιστρέψατε μόνοι, με συντροφιά ενδεχομένω, με ένα καλοκαιρινό έρωτα. Πείτε μα αν αποφασίσετε να τελειώσετε κάτι στη ζωή.
0: Daily Couscous στο Facebook, Daily και το Παύλο Κούσκο, το Παύλο Κούσκο στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Λοιπόν, μετά από πόση ώρα το συν γίνεται αγένεια.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ θέλω να το drop the mic.
1: Περίμενε.
0: Μετά από πόση ώρα το συν γίνεται αγένεια.
1: Μετά από πόση το συν.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν έχει. Όταν στείλει ένα μήνυμα, δεν λέει συν. Διαβάστηκε, παραδόθηκε.
1: Α, συν.
0: Ναι.
1: Ναι, νόμιζα συν το συν.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Αγένεια τώρα. Εξαρτάται τι έχει στείλει, Παναγιώτη.
0: Δεν ξέρω. Εγώ περιμένω τα μηνύματα. Περιμένω μηνύματα να δούμε τι και πώς.
1: Okay.
0: Είπες, αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης και επιστρέφουμε.

0: Απόν Καντάδα, εδώ είμαστε. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Έχετε ξεκινήσει να στέλνετε μηνύματα.
1: Έχει.
0: Γράφει εδώ πέρα. Ναι, ο Θάνος λέει την ίδια μέρα δίνω περιθώριο. Μετά αρχίζει να μοιάζει με επιλογή.
1: Με επιλογή.
0: Να μην απαντήσει, φαντάζομαι.
1: Α, ναι, σωστό. Ναι. Κοίτα, παιδιά, υπάρχει και το. Το συν.
0: Γράφει το μήνυμα, διαβάστηκε, η απάντηση δεν ήρθε και το μυαλό μου έχει ήδη γράψει τρεις διαφορετικές ιστορίες. Μπορεί όμως ο άλλος απλώς να άνοιξε το κινητό σε λάθος στιγμή.
1: Τι εννοεί.
0: Ότι ρε παιδί μου, και εγώ ήταν ο κόλος του.
1: Ναι.
0: Και εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσε να σου απαντήσει.
1: Για τους φίλους είναι έξαλλος, έτσι το έχετε καταλάβει.
0: Εδώ γράφει η φίλη μου η Λένα.
1: Ναι, ναι.
0: Εξαρτάται από το μήνυμα. Σε μια σοβαρή ερώτηση, το συν έχει μικρότερη ανοχή.
1: Σωστό. Σωστό.
0: Κατάλαβες.
1: Σωστό. Βέβαια, φαντάζομαι ότι σε όλα αυτά έχουν κάνει το συν έχει να κάνει με ερωτήσεις που οι οποίες μένουν αναπάντητες.
0: Να σου πω τώρα, ξέρω.
1: Δηλαδή, άμα γράψεις είσαι ωραίος, π.χ. είσαι ωραία. Οκ, εντάξει. Ναι.
0: Πρώτον είσαι ωραίος και δεύτερον μετράς.
1: Τρίτον μου αρέσει.
0: Το πώς με φιλά. Λοιπόν, Παλώμα για τη συνέχεια, ρακ.

0: Jackie, αυτή είναι η Ελένη Φουρέιρα.
1: Η Ελένη Φουρέιρα που έκανε και τις διακοπές της καυτές φέτος και έκανε χαμό στα social τα media.
0: Του χρόνου να δω που θα είναι μεγάλος ο Ερμής, που μου είπε ότι θα έρθει μόνο εγώ.
1: Τι?
0: Του χρόνου που θα είναι μεγαλύτερος ο Ερμής, μου είπε ότι θα έρθει μόνο εγώ.
1: Εγώ έκανα τον Ερμή τον ανάδρομο τέτοιο.
0: Όχι, παιδί μου,
1: ναι.
0: Έχει ένα γιο Ερμή.
1: Σωστά. Θα έρθει και εγώ το πιστεύω ότι θα έρθει.
0: Ναι. Θα έχουμε και το βαφτισιμιό μας.
1: Ο Ερμής πόσο είναι τώρα?
0: Ο Ερμής είναι τρία.
1: Τρία, εντάξει. Καλά.
0: Είναι η ίδια ηλικία με τον Ορφέα, οπότε το θυμάμαι πάντα.
1: Τέλειο. Τέλειο που μείνανε μαζί όμως και κάνανε μαζί τα παιδιά τους. Ναι. Και είναι και έτσι φίλες.
0: Κοίτα, ο Ερμής είναι το Φλεβάρι, γιατί είναι χθες νομίζω. Και ο.
1: Υδροχός.
0: Υδροχός είναι.
1: Αν είναι Φλεβάρι, είναι υδροχός.
0: Τέλος Φλεβάρι.
1: Αν είναι τέλος Φλεβάρι, είναι χθες.
0: Ναι. Και ο Ορφέας είναι τον Απρίλιο, τέλειο Απριλίου, και είναι Ταύρος.
1: Φλεβάρι, μάλιστα.
0: Ο Ορφέας μεταξύ γεννήθηκε μέσα σε έναν άτομο. Εμείς κάνουμε ανάλυση τώρα των παιδιών.
1: Τέλος πάντων.
0: Τι να πεις.
1: Ναι.

0: Daily Couscous. Ο Δισεβά, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Για μια μοναδική παράσταση στην Κατερίνη, την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο Θέατρο Πάρκου Κατερίνης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σαββίδης, στο βιβλιοπωλείο 1900 και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
2: Πανόραμα.
3: Σαλαμάκι.
4: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο μπεζάς.
3: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
4: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
3: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Κάβο Λίμπο, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Κάβο Ολύμπο, Λάξαρι Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο kavoolimbo.gr.
5: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοσο Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-028-351 και στο pieriastrom.gr.
7: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα

0: ζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ. Στο νησάκι μας. Στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα με ζεδοπολείο. Το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10. Στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
2: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
3: Χορηγός της εκπομπής, η οικολογική εφέσου.
4: Αγάπη μου!
5: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα.
4: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
5: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
2: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
5: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
2: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας, στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτη σας και στο 23510 47 999. Πανόραμα 100,8.
6: Η ώρα είναι 9.
7: Daily Couscous.

0: Επιστρέψαμε, ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε, ο Δελικό Κοσίνα στην παρέα. Σου υπεύθυνοι είμαστε η καρδιά μου και εγώ, λέει Στέλλα η καλή.
1: Και
0: η οποία έρχεται ολοκαίρι με το γούδι, δεν παλεύεται, λέγεται.
1: Μου το πει, έρχεται το δεν παλεύεται.
0: Το έχει λικάρει κιόλα, δεν είναι εκεί.
1: Ναι. Η οποία έκανε τη μια πάρα πολύ ωραία. Τελειώσαν στο χάρα μου. Ή τελειώνουν, ναι. Γιατί θυμάμαι ότι εμεί τελειώναμε κάπου εκεί αρχή Σεπτέμβρη. Αν δεν κάνω λάθο. Τώρα εξαρτάται βέβαια με το πότε αποφασίζουν, με τον καιρό πολλέ φορέ. Το αν θα κλείσουν και πότε θα κλείσουν. Εν τέλει. Πάντως στα Ποσειδόνια έχουν αποφασίσει πότε θα ξεκινήσουν.
0: Τα Ποσειδόνια.
1: Το Ποσειδόνιο, παιδιά.
0: Α, νομίζω 18.
1: Οκ. Τέλος πάντων, ένας Μασούτης είναι δίπλα μας, ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας, μην το ξεχνάτε αυτό, θα τα πούμε και στην πορεία τα υπόλοιπα. Ένας Μασούτης που είναι εδώ για εσάς και για εμάς. Και επειδή τώρα μπαίνουμε σιγά σιγά στο κλίμα, κανονικά νομίζω ότι έχουμε μπει, και ξεκινάμε και τα δώσαμε όλα το καλοκαίρι. Οπότε ξεκινάει και η οικονομία. Και αν υπάρχει κάποιο που είναι μάστερ στην οικονομία, αυτό είναι ο Μασούτης. Και Διάνε Πλέξη, η πρώτη ιδιωτική ετικέτα, μέσα στο τόπο μα, στην Grand και βιολογικέ επιλογέ Μασούτη. Παίρνετε και διπλάσιου πόντου στη Mastercard. Και έτσι έρχεστε ένα βήμα πιο κοντά στα 6 ευρώ, όπου έχετε έκπτωση στο λογαριασμό σα, αν συγκεντρώσετε 200 ολάκερου πόντου. Γρήγορα συγκεντρώνονται αυτοί, να ξέρετε κι εμεί. Πάμε να ξεκινήσουμε δεύτερη μα ώρα. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με ένα daily throwback.
0: Ναι.
1: Ναι. Αυτά λέω εγώ τώρα και σας αφήνω.
0: Αλήθεια τώρα. Αυτή είναι η

0: αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα. Α, έφυγε η φωνή. Να με αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ.
1: Αυτή είναι η Δέσποινα Βανδύ και εμείς είμαστε εδώ, παιδιά.
0: Ψάχνουν να βρουν ντουέτο, έμαθα.
1: Ποιο?
0: Η Έλληνα Παπαριζλό. Η Νατάσα Θεοδωρίδου με τη Δέσποινα Βανδύ.
1: Να βρουν ντουέτο.
0: Να πούνε.
1: Να πούνε.
0: Δισκογραφικά.
1: Α, να βγάλουν καινούριο δηλαδή.
0: Ναι, παιδί.
1: Α, μάλιστα.
0: Τι να ψάχνουν, τι τραγούδια που μου
1: δέχονται. Σαν το καλύτερο ιδιώμα, ας πούμε, ή σαν το. Και επιτέλους πάψε να αυτοτιμωρείς. Δύο καλά ντουέτα τα έχει κάνει και την Καρμπίτερο, το σκέφτομαι, έτσι.
0: Σαν το τσιγάρο με καταστρέφεις και σαν τη στάχτη με σκορπάς. Σαν το αλκοόλ που με. Εντάξει, στην αμοργό, παιδιά, σημειωτέων τώρα, παρένθεση. Κάθε πρωί, εκεί που παίρναμε πρωινό, σε κάποια στιγμή ανήκω ότι βάζανε Amen Alien. Amen, το βολάνι όμως το Alien.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Του βολάνι.
0: Ναι.
1: Σταμάτα.
0: Το έχει κάνει διασκευή.
1: Ξέρω, το θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Πολύ καλό το θυμάμαι. Λοιπόν, πάμε να σε πάω.
0: Τελικά ακούς στο Facebook, τελικά το Παύλο ακούς, το Παύλο ακούς στο Instagram, τελικά ακούς 2 στο TikTok. Εκεί είναι τις προτάσεις σας για το Daily Throwback.
1: Λοιπόν, θα σε πάω στο
0: 2005. 2005. Ένα χρόνια πριν.
1: Με τις άνδρες ο καλλιτέχνης.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Χαμό, δεν ακούν την εκπομπή μας, έτσι.
0: Όχι, ήταν
1: ξυπνητήρι. Το χάπι είχε την πίεση στον πράγμα της 9. Τρελαίνα μου. Τους στίχους και τη μουσική τους έχει γράψει ο Χάρης Γαλανός. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Μισό λεπτό να βρω τους στίχους.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν,
0: άντρες, γυναίκα, καλλιτέχνης.
1: Άντρες καλλιτέχνης, σου είπα.
0: Που το λέει.
1: Ναι, βεβαίως. Ξεκινάμε.
0: Ναι.
1: Ξεκινάμε. Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε.
0: Ξεκινάμε, πάμε μακριά.
1: Λοιπόν, έλα, Ελληνικό, έλα, κοριτσάκι μου.
0: Σε αυτό το σημείο, από ότι αύριο έχουμε τον FY καλεσμένο.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Λέω πως εξέχασα.
0: Λέω πως εξέχασα.
1: Από το μυαλό μου σε έβγαλα.
0: Λέω πως εξέχασα. Από το μυαλό μου σε έβγαλα.
1: Σαν τρελό σε ήθελα. Κι όμως σε αρνήθηκα.
0: Λέω πως σε ξέχασα. Το μυαλό μου σε βγάλα.
1: Ναι.
0: Μάλλον.
1: Λέω πως ηρέμησα. Αυτό είναι το δεύτερο τώρα που κλείνει. Και έπνιξα όσα ένιωσα. Δεν στεναχωρήθηκαν. Πάλι σε αρνήθηκα. Το ξέρεις. Το ξέρεις. Σοβαρά πολύ το ξέρεις.
0: Ξέρεις τι περνάει στο μυαλό μου. Κάποτε σ' αγκαλιάζα.
1: Όχι, όχι, όχι.

0: 2005.
1: Ναι, δεν είναι το που και που. Είναι πολύ πιο μετά το που και που. Το 2005 πριν έγινε το. Τα πρώτα του ήταν. Στο live album ήταν. Έλα τώρα. Κόπηκα στα δυο. Κι αν έχω κάψει ό,τι σε θυμίζει. Κι αν δεν υπάρχουν.
0: Πέφτουν όλα σπάνε. Μπράβο,
1: κάτι σε θυμίζει.
0: Μπράβο, κάτι από το χθε.
1: Ότι είμαι μόνος μου.
0: Άννα, μανιά σου.

0: Πες μου ότι σου χρωστάω, αυτή είναι η Έλλη Κοκκίνου.
1: Πάρτα και πάρε δρόμο.
0: Έτσι.
1: Παναγιώτη μου. Φύγει, γιατί είμαστε και μέσα τη εβδομάδα. Και έχουμε μπει και για τα καλά και στο Σεπτέμβριο, παιδιά. Και τι να λέμε τώρα, έτσι.
0: Τι να λέμε, μου έχει λείψει.
1: Και εγώ για εσύ στο κρεβάτι. Πώς είναι η φωνή τη Κέτσι Γαρμπή?
0: Μια χαρά.
1: Έφτιαξαν όλα.
0: Έχει κάνει κάποιες συναυλίες, οπότε φαντάζομαι είναι μια χαρά.
1: Ναι, και εγώ έτσι φαντάζομαι, αλλά δεν ξέρω, λέω τώρα. Λοιπόν.
0: Η Έλλη Κοκκίνου με την Κέτσι Γαρμπή, θέλω να μου πει πώς ήρθε αυτή η. Έτσι. Γιατί με την Έλλη Κοκκίνου ξεκίνησε.
1: Τι τραγούδαγες τώρα, κάτι τραγούδαγες.
0: Και αν έχω κάποιο ότι σε δίνει.
1: Όχι, όχι. Μετά, με την Έλλη Κοκκίνου.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Ό,τι να είναι, παιδιά, έχουμε κάψει εγκέφαλο πριν καν ξεκινήσουμε.
0: Εντάξει, ρε παιδί, να σου πω κάτι. Ήρθαμε σε μια κατάσταση.
1: Καμένη ούτως ή άλλως.
0: Ναι.
1: Exit.
0: Ναι.

0: Daily Couscous.
1: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τ' άστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα.
2: Δημοτικό Πάρκο Κατερίνης. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 8 απογευματινή. Προπόληση εισιτηρίων, βιβλιοπωλείο Σαββίδης και more.com.
3: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Ο Κωνσταντής Πιστιώλης στον Κοκκινοπυλό Ολύμπου. Μία μοναδική βραδιά που διοργανώνει ο Εξοραϊστικός Σύλλογος Κοκκινοπυλού Άγιος Αθανάσιος. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Κοκκινοπυλού. Διασκεδάζουμε με τον Κωνσταντή Πιστιώλη. Προπόληση εισιτηρίων στο cometogether.live.
4: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
5: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510 76 823.
6: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
7: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδοσης Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
6: Νέο κατάστημα 40πόρου 15. Τηλέφωνο 23510 29 937.
8: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 23510 29 400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
9: Φυτώριας Βορώνου Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κυπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη. Αγίου Αντωνίου 95 στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510 26 869 και κινητά 6977 911 792, 6974 63 50 58.
10: Χορηγός της εκπομπής η οικολογική Εφέσου.
11: Αγάπη μου!
12: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
11: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική Εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
12: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
13: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
14: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
13: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 23510 47 999. Πανόραμα.
15: 100,8.
16: Πανόραμα, πανόραμα.
17: Η ώρα είναι 9:30.
0: Daily Couscous

0: τέταρτο ημίωρο εκπομπής. Εδώ είμαστε 2 του μηνού.
1: 2 του μηνού.
0: Τετάρτη, μέσα εβδομάδα.
1: Κάπου τώρα νομίζω έχουμε και έναν άνδρομο, έτσι δεν είναι?
0: Α, ωραία, γιατί λέγαμε.
1: Τι μας έλειπε. Νομίζω λοιπόν, ότι κάπου με Σεπτέμβρη ξεκινάει.
0: Ποιο πληρώνει το πρώτο ραντεβού?
1: Όχι τώρα. Παιδιά, πείτε μας εσείς, γιατί τώρα μα ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση.
0: Ναι.
1: Όποιος έχει, ξέρω εγώ ποιος πληρώνει.
0: Όποιος έχει.
1: Ρε παιδί μου, εγώ θεωρώ ότι και οι δύο πρέπει να κάνουν την κίνηση. Αν με ρωτάς. Όχι μισά-μισά. Αυτό το έχω ξαναπεί. Δεν έχω χειρότερο από μισά-μισά. Δεν έχω.
0: Ωραία, πάμε να δούμε. Λογαριασμός, Κατερίνα, λιώγει και ερχόμαστε.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, αυτό είναι ο Γιώργος Σαμπάνης. Λοιπόν, έχετε ήδη ξεκινήσει.
1: Λέει, πάντα προ το τέλο τη εκπομπή κάνει αυτέ τι.
0: Όχι, έχω κάνει και άλλη μία, να σου τη ενδιάμεσα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, λέει αυτό που έκανε την πρόσκληση, αλλά χωρί επίδειξη ή υποχρέωση. Λέει εδώ πέρα ο Θήμιος.
1: Ναι. Το ακούω αυτό που λέει. Ναι.
0: Κατερίνα λέει εδώ, μου αρέσει η πρόθεση να κεράσει ο άλλος, αλλά δεν θεωρώ προσβολή τα μισά-μισά. Η δικιά σου είναι αυτή.
1: Ρε παιδιά, το πάμε πάλι. Εμένα είναι εκτός της νοοτροπίας μου. Τελείως.
0: Λέει εδώ πέρα, εγώ είμαι παλιά σκοπής, εγώ πληρώνω.
1: Έτσι και.
0: Ο Νίκος. Έτσι λέει.
1: Και χτυπάει το χέρι στο τραπέζι.
0: Λέει εδώ πέρα όμως. Η Ματίνα λέει, ο νέος κανόνας λέει μισά-μισά. Και ο πιο πρακτικός λέει, πληρώνει αυτός που προσκάλεσε.
1: Ποιος είναι αυτός ο νέος κανόνας που λέει?
0: Δεν ξέρω ρε φίλε, δεν τον έχω κάνει εγώ τον κανόνα.
1: Αλήθεια ποιος είναι αυτός? Δηλαδή εσύ αν έβγαινες, εσύ προσωπικά, σε σένα απευθυνόμαστε.
0: Εμένα με απευθύνεσαι, γιατί εγώ δεν είμαι το...
1: Σε σένα απευθύνομαι. Αν τώρα δηλαδή έβγαινες έξω.
0: Σε σένα μιλά. Μακάβαινε, η συμφωνία έχει βγει τελείως, εγώ αλλού.
1: Αν βγεις έξω.
0: Αν βγω έξω.
1: Αν βγεις έξω. Και σου πει όλες θα πληρώσουμε, ξέρω εγώ, μισά-μισά.
0: Ναι.
1: Θα πεις βεβαίως θα πληρώσουμε. Δεν θα αισθανθείς λίγο περίεργα?
0: Εγώ δεν είμαι το χαρακτηριστικό παράδειγμα, γιατί δεν επιτρέπω να με κεράσουν. Ειδικά στο πρώτο ραντεβού. Δηλαδή, εγώ κιόλα δεν ζητάω το λογαριασμό, έχω πάει μέσα, το έχω πληρώσει.
1: Εκεί ήθελα να καταλήξω. Ναι. Και εγώ αυτό θα έκανα, ας πούμε. Θα ήθελα να πληρώσω εγώ, αλλά θα ήθελα να πληρώσω εγώ, ρε παιδί μου. Με φαίνει σε πολύ άβολη θέση αυτό το ξέρω ζευγάρι, όντω τώρα ξέρω ζευγάρι, το οποίο έχει παιδί. Και παρόλο που έχει παιδί, βγαίνουμε, ξέρω εγώ, όλοι μαζί και λένε τα δικά μου είναι τόσα, τα δικά σου είναι τόσα. Βάζουν τα λεφτά στο split wise, βάζουν τα έξοδά του.
0: Συγχαρητήρια. Θα, λένε ζευγάρα.

0: ήταν αυτή η Αναστασία και κάπως έτσι φτάσαμε στο φινάλε. Αυτό ήταν λοιπόν για σήμερα. Αύριο επαναρχόμαστε με FY, δεν θέλω να το ξεχνάς. Συνεντευξάρα.
1: Βεβαίως.
0: Την οποία μπορείς μετά την εκπομπή να τη δεις και στο YouTube κανάλι του Daily Couscous.
1: Και να πεις να κάνεις και τα λόγια.
0: Και να τον δεις στο Φιλιππάκο και να δεις την κουβέντα που κάνουμε. Γιατί ένα απόσπασμα θα ακούσουμε, παιδιά, αύριο εδώ. Η συνέντευξη είναι μεγάλη. Είναι κοντά στην ώρα. Οπότε καταλαβαίνεις, δεν μπορούμε να ακούσουμε τα πάντα. Αλλά τα δυο juicy θα τα ακούσεις εδώ, όπως θα ακούσεις και πράγματα που δεν υπάρχουν στη συνέντευξη. Τα λέω εγώ τώρα αυτά, έτσι να υπάρχουν. Λοιπόν, αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην Αγορυφαία Σινότητα θα είμαστε παρέα σου.

0: Daily Couscous.
1: Πανόραμα.
0: Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
3: Arla Group.
2: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
3: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
2: Arla Group. 5 χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
3: Τηλέφωνο 2351039686 και Θεσσαλονίκη 2310722900.
2: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
4: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρώτο ονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
5: Χορηγός της εκπομπής, η οικολογική εφέσου.
6: Αγάπη μου!
7: Γύρισες κιόλας! Δεν πήγες στα χαλιά για καθάρισμα!
6: Όχι αγάπη μου, μόνο ένα τηλέφωνο πήρα και η οικολογική εφέσου έκανε τα υπόλοιπα. Άρα έχουμε χρόνο.
7: Ωραία! Ετοιμάσου να πάμε σούπερ μάρκετ.
0: Εταιρεία καθαρισμού Οικολογική Εφέσου.
7: Με τον υπερσύγχρονο εξοπλισμό μας και την πολυετή εμπειρία μας, αναλαμβάνουμε την καθαριότητα και φύλαξη παντός τύπου χαλιών, παπλωμάτων, κουβερτών και στρωμάτων. Στο χώρο μας θα βρείτε και προϊόντα καθαρισμού.
0: Οικολογική Εφέσου. Θα μας βρείτε στις εγκαταστάσεις μας στον κόμβο Νέας Εφέσου Κονταριώτισσας και στο 2310-47-999. Πανόραμα 100,8.
8: Πανόραμα. Η ώρα είναι 10.

0: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
1: Σαλαμάκι.
2: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας, δικής μας εκτροφής, υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
2: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
3: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
4: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
3: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
4: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
3: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
5: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
6: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
5: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
7: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
9: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
10: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη.

0: Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
2: Πανόραμα.

0: ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
1: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indel Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου, στην Κατερίνη.
2: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
4: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
3: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
4: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό, Β' Παράδοσης Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
3: Νέο κατάστημα Σαρανταπόρου 15. Τηλέφωνο 23510 29937.
5: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
4: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κρυθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
5: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
6: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Πιέρια Στρώμ. Πιέρια Στρώμ. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Πιέρια Στρώμ. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
7: Πανόραμα 100,3.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Σαλαμάκι.
2: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
2: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
3: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο, Παλαιάς

0: Ιωαννικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς, το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
1: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.

0: Οδυσσεβά, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Για μια μοναδική παράσταση στην Κατερίνη, την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο Θέατρο Πάρκου Κατερίνης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σαβίδης, στο βιβλιοπωλείο 1900 και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
2: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ο Κωνσταντής Πιστιόλης στον Κοκκινοπυλό Ολύμπου. Μία μοναδική βραδιά που διοργανώνει ο Εξοραϊστικός Σύλλογος Κοκκινοπυλού Άγιος Αθανάσιος. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Κοκκινοπυλού. Διασκεδάζουμε με τον Κωνσταντή Πιστιόλη. Προπόληση εισιτηρίων στο cometogether.live.
3: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλαου Λουντέμι «Ένα παιδί μετράει τ' άστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα.
4: Δημοτικό Πάρκο Κατερίνης. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 8 απογευματινή. Προπόληση εισιτηρίων, βιβλιοπωλείο Σαβίδης και more.com.

0: Αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
1: Είσαι για ρεμέτζο.

0: μερακλήθηκα ορεκτικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
0: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
0: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
1: Κάθε εποχή
2: ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
3: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
4: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792, 6974-63-5058.
2: Πανόραμα

100,8. Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες παίζουν εδώ. Πανόραμα. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα.

0: Και να πούμε, γιατί να μην πούμε, μία φορά ακόμα καλό μήνα σε όλους σας. Τετάρτη σήμερα, 2 του Σεπτέμβρη. Ναι, νομίζω ότι μας παίρνει ακόμα και σήμερα να ευχηθούμε καλό μήνα. Τη μία, τη δύο. Μπήκαμε στο Σεπτέμβρη, μπήκαμε στο φθινόπωρο. Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά.
1: Είναι η ώρα μας θυμίσου.
0: Αν ρωτάτε για μένα, είμαι κομψή κομψά. Ή αλλιώς δεμή. Ή αλλιώς έτσι και έτσι.
1: Τα συνηθισμένα να ξεφύγει η καρδιά. Με τραγούδια μαγεμένα θα σου κάνω συντροφιά.
0: Δεν ξέρω, επηρεάζει και η ζέστη, βρε παιδιά.
1: Στο πανόραμα FM θα γουστούμε.
0: Πολύ ζέστη
1: μαζί.
0: Είδα και μια ηλικιωμένη κυρία εκεί στο κέντρο της Κατερίνης.
1: Το φευγάτη εκπομπή
0: στο πανόραμα. Ζαλίστηκε, κόντεψε να πέσει κάτω.
1: Θα γουστάρουμε μαζί.
0: Παιδιά, ακόμα έχει πάρα πολύ ζέστη. Δεν ξέρω. Θερμοκρασία. Μπορεί να μην είναι υψηλή πάρα πολύ, αλλά η αίσθηση, είναι αυτό που λέμε η αίσθηση, είναι ότι έχει πάρα πολύ ζέστη. Οπότε ηλικιωμένοι, αν δεν έχετε κάποια εργασία σημαντική να κάνετε, καλό είναι να μην βγαίνετε έξω. Και καλό είναι αν είστε κάποιας ηλικίας να συνοδεύεστε από κάποιον. Και σήμερα στην παρέα σας, εδώ στο ραδιόφωνο των επιτυχιών, στο Πανόραμα 100,8, το ραδιόφωνο που ακούν και άλλα ραδιόφωνα, ο Κώστας Λιμπερόπουλος και η εκπομπή Επιμέλων Ελληνικά. Επιτυχίες και μόνο επιτυχίες, 24 ώρες το 24ωρο. Δεν σταματάν ποτέ οι επιτυχίες εδώ. Βάστο. Και πάρα πολλά χρόνια στο Πανόραμα 100,8. Και σήμερα στην εκπομπή μου, οι χορηγάρες μου. Το κατάστημα 3Angel. Επισκεφτείτε το και δείτε τις καταπληκτικές δημιουργίες της Ιωάννας Ανανιάδου. Κοσμήματα, αντρικά και γυναικεία, όλα χειροποίητα. Το κάθε κομμάτι μοναδικό. Μπορούν να γίνουν και κάποια κοσμήματα σύμφωνα με τις δικές σας επιλογές και τις δικές σας επιθυμίες. Ακόμα προσωπογραφίες σε κάποιο μενταγιόν για να φοράτε τον αγαπημένο ή την αγαπημένη σας πάντα στο σώμα σας. Πραγματικά καταπληκτικά κοσμήματα στο κατάστημα 3Angel. Στην Ξηρομερή του 14 βρίσκεται το κατάστημα, αλλά μπορείτε να το βρείτε και μέσα στα social, συγγνώμη, και να δείτε τις καταπληκτικές δημιουργίες της Ιωάννας Ανανιάδου. Γιατί το κόσμο δεν είναι απλά κόσμημα, είναι έμπνευση. Στο Instagram θα το βρείτε με το όνομα της δημιουργού των κοσμημάτων, Ιωάννα Ανανιάδου. Επίσης στο Facebook με το όνομα του καταστήματος, 3Angel, και στην επίσημη ιστοσελίδα, 3angel.gr. Έχω αρχίσει πολύ καλά με Σαρδάμ. Όταν ξεκινάω έτσι με Σαρδάμ, με πάει καλά. Και σήμερα χαμούλη στα μηνύματα. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Βλέπω πολλά μηνύματα εδώ. Να είστε όλοι πάρα πολύ καλά. Επίσης στην παρέα μας, η Ταβέρνα Εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Και το Σεπτέμβριο στην συντροφιά σας, με καταπληκτικό φαγητό. Τα καλύτερα κρεατικά βρίσκονται εκεί, στην Ταβέρνα τα 13 αδέρφια.
1: Σου άστα όχι και τα δεν. Είναι η ώρα μας θυμίσου να βρεθούμε στα FM.
0: Όχι μόνο κρεατικά, μπορείτε να απολαύσετε πεντανόστιμα και ολόφρεσκα θαλασσινά και βέβαια μαγειρευτά με καθημερινό διαφορετικό μενού. Όλα αυτά στην Ταβέρνα Εστιατόριο τα 13 αδέρφια, στην πανέμορφη παραλία της Κοτίνας που ήταν όλο το καλοκαίρι μαζί μας, μία από τις καλύτερες παραλίες του νομού μας. Και μην ξεχνάτε το μοναδικό live που θα γίνει την Κυριακή στις 6 του Σεπτέμβρη. Θα ξεκινήσει 1:30 το μεσημεράκι. Τα live που γινόταν κάθε Δευτέρα έχουν σταματήσει, παιδιά, και έτσι το live αυτό που θα γίνει την Κυριακή στις 1:30 το μεσημέρι και θα κρατήσει μέχρι αργά το βράδυ, θα είναι κάτι σαν αποχαιρετιστήριο live για όλους εσάς που τιμήσατε με την παρουσία σας στην ταβέρνα εστιατόριο τα 13 αδέρφια. Οπότε την Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην παραλία της Κοντίνας. Ο Νίκος Μπάκας θα τραγουδάει, ο Μανώλης Τσιαπάρης, ο δεξιοτέχνης του Κλαρίνου θα είναι εκεί, και βέβαια η καταπληκτική ορχήστρα που είχαν όλο το καλοκαίρι τα παιδιά θα μας χαρίσουν μοναδικές λαϊκοδημοτικές στιγμές, έτσι για ξεφάντωμα και για χορό. Και φυσικά θα απολαύσετε τα καλύτερα φαγητά. Όλα αυτά στην ταβέρνα εστιατόριο τα 13 αδέρφια, στην παραλία της Κοντίνας. Επίσης στην παρέα μας το τυπογραφείο Σαπλαχίδης, στην δεύτερη πάροδο επί της οδού Ειρήνης, δίπλα από το πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Οι καλύτεροι βρίσκονται εκεί. Σας προτείνουν λύσεις για τον επαγγελματικό σας χώρο. Ό,τι χρειάζεται μια έντυπη διαφήμιση, το αναλαμβάνει το τυπογραφείο Σαπλαχίδης. Για τους επαγγελματίες, ατζέντες, ημερολόγια, τιμοκατάλογοι, διαφημιστικές κάρτες, γιγαντοαφίσες, τα πάντα, τα πάντα. Ό,τι έχει σχέση με την έντυπη διαφήμιση ενός επαγγελματικού χώρου. Και βέβαια οι γραφίστες του τυπογραφείου Σαπλαχίδη σας προτείνουν και τις καλύτερες λύσεις για όλους εσάς. Επίσης, αν έχετε βρει τον γαμπρό ή αν έχετε βρει την ύφη, μη σας απασχολεί καθόλου το προσκλητήριο γάμου. Θα σας κάνει ένα προσκλητήριο το τυπογραφείο Σαπλαχίδης μούρλια. Να είναι το προσκλητήριο καλύτερο από το γάμο σας. Τέτοια περίπτωση. Καταπληκτικά προσκλητήρια γάμου και βάπτισης με μοναδικές ιδέες. Όλα αυτά στο τυπογραφείο Σαπλαχίδη, στην δεύτερη πάροδο επί της οδού Ειρήνης, δίπλα από το πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και μπορείτε να το βρείτε και στην επίσημη ιστοσελίδα του, saplachidis.gr. Και βέβαια στην παρέα μας και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια Σκοτίνα Room Σιδρυβάνης, στην παραλία της Σκοτίνας. Διότι όταν επισκέπτεστε αυτή την πανέμορφη παραλία, να ξεφύγει η καρδιά, με τραγούδια μαγεμένα, πρέπει κάπου συντροφιά να μείνετε. Και η καλύτερη πρόταση, πρόταση που την κάνουμε και εμείς ανεπιφύλακτα, είναι τα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Room Σιδρυβάνης. Απλά να είστε από τους τυχερούς που θα έχετε κλείσει το δωματιάκι σας. Πανέμορφα δωμάτια, πεντακάθαρα, με καταπληκτική θέα και τον θερμαϊκό κόλπο και τους πρόποδες του Ολύμπου και το κάστρο του Πλαταμόνα. Μαγεία, μαγεία. Ιδιωτικό πάρκινγκ, δωρεάν Wi-Fi, δωρεάν κλιματισμός παρακαλώ. Και αυτό που σας λέω είναι πάρα πολύ σημαντικό, δωρεάν κλιματισμός. Σου, άστα, όχι και τα δε. Γιατί επισκέπτε σε άλλους χώρους για να φιλοξενηθείς και με το καλημέρα σας, μόλις ζητάτε το τηλεκοντρόλ από το κλιματιστικό, να σου και 5 ή 10 ευρώ παραπάνω στην τιμή. Τα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Room Σιδρυβάνης, την δροσιά σας την κάνουν δώρο. Και είναι ότι καλύτερο. Επίσης να πούμε ότι τα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Room Σιδρυβάνης είναι συμβεβλημένα και με τα προγράμματα του ΟΓΑΛΑ και με το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Βέβαια τώρα σιγά σιγά το καλοκαιράκι τελειώνει, αλλά και το χρόνο το καλοκαίρι, να το έχετε υπόψη σας, είναι ότι καλύτερο για να σας φιλοξενήσει στην πανέμορφη παραλία της Κοντίνας. Μπορείτε να το βρείτε και στο Facebook, απλά πληκτρολογώντας Σκοτίνα Rooms Σιδρυβάνης. Σκοτίνα Πιερίας, παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Αυτή είναι η χορηγή μας. Και εμείς είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε, διότι έχουν έρθει πάρα πάρα πολλά μηνύματα. Ελληνικά, η πιο φευγάτη εκπομπή. Ο επιμένων ελληνικά. Την καλημέρα μου σε όλους σας, να είστε όλοι πάρα πάρα πολύ καλά. Την καλημέρα μου σε εσάς που εργάζεστε και μας ακούτε από τον εργασιακό σας χώρο. Καλή ξεκούραση, καλές βουτιές σε εσάς που μας ακούτε από τις παραλίες και πάμε να ξεκινήσουμε.
2: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2 στον αέρα του Πανόραμα.

0: να σε έχω.
1: Τα καλύτερα είναι αυτά που ακούμε. Τα καλύτερα είναι αυτά που ζούμε μαζί, εδώ και τόσα χρόνια. Πανόραμα 100,8. Μαζί μια ζωή. Μια ζωή.
2: Λοιπόν, να κάνω μια διευκρίνηση την οποία πρέπει να την κάνω για όλους εσάς που θέλετε να παρευρεθείτε, στο πολύ εξαιρετικό live που διοργανώνει η Ταβέρνα Εστιατόριο τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοτίνας. Η κράτησή σας να ξέρετε ότι είναι απαραίτητη, διότι θα γίνεται ένας μικρός χαμός και πανικός, γι' αυτό φροντίστε να κάνετε την κράτησή σας. Πού θα την κάνετε την κράτησή σας? Στο τηλέφωνο 2352-091-572. Σε αυτό το τηλέφωνο επικοινωνείτε, κάνετε την κράτησή σας για το τραπεζάκι και περνάτε μια Κυριακή καταπληκτικότατη, γεμάτη χορό, τραγούδι και πολύ πολύ πολύ καλό φαγητό σε έναν καταπληκτικό χορό όπως είναι η Ταβέρνα Εστιατόριο τα 13 αδέρφια. Πάμε να ακούσουμε Κωνσταντίνο Κουφό, ένα πολύ ωραίο τραγούδι, καλοκαιρινότατο. Την καλημέρα μου να στείλω εγώ στον Αποστόλη, την Όλγα, τον Βαγγέλη και σε όλα τα παιδιά που μας ακούν εκεί στην Ταβέρνα τα 13 αδέρφια. Να περνάτε πολύ καλά, παιδιά. Και μην αγχώνεστε, διότι θα γίνει χαμούλης και πανικούνης και την Κυριακή όπως σε κάθε live. Την καλημέρα μου και στο φίλο το Σάκη από τα ενοικιαζόμενα Σκοτίνα Room Συντριβάνης. Καλημέρα Σάκη μου. Την καλημέρα και στην Όλγα, την υπεύθυνη εκεί στα ενοικιαζόμενα. Να είστε καλά.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Πριν από δύο μήνες κυκλοφόρησε το πολύ ωραίο τραγούδι αυτό του Κωνσταντίνου Κουφού. Με θέλεις, σε θέλω, θελιόμαστε. Ωραία έκφραση αυτή. Υπάρχει στην ελληνική. Δεν έχει σημασία αν υπάρχει καταπληκτικό τραγούδι από τον Κωνσταντίνο Κουφό. Την καλημέρα μου στην Ελένη. Καλημέρα στη Χριστίνα από τη Θεσσαλονίκη που μου γράψει το μήνυμα. Λιμπερόπουλε, μην το ξανακάνεις αυτό. Εχθές δεν μπορούσαμε να στείλουμε μήνυμα και δεν πέρασε καθόλου καλά η μέρα μας. Αμάν βρε. Επειδή δεν στείλατε μήνυμα εδώ στην εκπομπή, δεν πέρασε καλά η μέρα σας. Να το κοιτάξετε. Καλημέρα στην Γιάννα. Καλημέρα στην Βούλα. Την Ελένη. Την Άννα από τη Λεπτοκαριά. Επίσης και αυτές κάνουν παράπονα. Λέει χθες, κύριε Λιμπερόπουλε, δεν σας είπαμε την καλημέρα μας. Εντάξει, μου τη λέτε σήμερα. Δεν χρειάζεται κάθε μέρα. Καλημέρα, κορίτσια, να περνάτε όμορφα. Την καλημέρα μου στον Στέφανο από Θεσσαλονίκη και στην οικογένειά του. Την καλημέρα μου στη Μαρία από Νέα Τρίγλια. Την καλημέρα μου στον Βασίλη από Πολύγυρο Χαλκιδικής.

Πιάμε. Μάλλον δεν θα πιούμε αυτό το καλοκαίρι. Έχουμε καλοκαίρι ακόμα. Ου, πολλά καλοκαίρια, Άγγελε. Καλημέρα, φίλε. Πάμε να απολαύσουμε Κωνσταντίνο Νάζη. Θέλω τα δικά σου τα φιλιά.

0: 98,8. Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερί του 14, Κατερίνη.
1: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
2: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
1: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοντίνας.
2: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
1: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
2: Τα θαλασσινά.
1: Πες και για τα μαγειρευτά.
2: Σωστά. Άλλο μενού κάθε μέρα.
1: Κάνε εσύ τη βουτιά σου

0: Και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
1: Ψισταριά εστιατόριο Τα 13 Αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23 520 91 572.
0: Και κάθε Δευτέρα live λαϊκορεμπέτικη βραδιά μετά τις 9.
2: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
6: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά. Στη φύση. Δίπλα στη θάλασσα.
7: Κατάλαβα. Πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
6: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
7: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ. Τι καλύτερο.
6: Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Υπεύθυνη Όλγα Στήλου. Τηλέφωνο 23 520 91 357. Κινητό 6974 224164.
7: Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
8: Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
10: Arla Group.
9: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
10: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
9: Arla Group. 5 χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
10: Τηλέφωνο 23 51 0 39 686 και Θεσσαλονίκη 23 10 722 900.
9: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982 πάντα δίπλα σας.
11: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
12: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
11: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
12: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με 3 καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
11: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23 510 29 937.
13: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μονή? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Πιέρια Στρώμ. Πιέρια Στρώμ. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Πιέρια Στρώμ. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 0 28 351 και στο pieriastrom.gr.
14: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιου της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23 510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
15: Εποφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
16: ο Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα, 100,8.
17: Πανόραμα 100,8, Κώστας Λιμπερόπουλος. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που είναι να μεταδοθεί, γιατί αυτό που ξεκίνησε δεν είναι να μεταδοθεί. Αυτό είναι να μεταδοθεί. Το νερό. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Να καλημερίσω το Ολγή. Καλημέρα Ολγή, να έχεις μια πολύ όμορφη εβδομάδα και να έχεις ένα πολύ όμορφο μήνα. Την καλημέρα μου λοιπόν στην Όλγα, την καλημέρα μου στον μικρού Λιβύρωνα, την καλημέρα μου στο Σωτηράκι που είναι στη δουλειά. Και μετά τις διακοπές είναι πάλι στη δουλειά του. Την καλημέρα μου και στην υποδιευθύντρια. Καλημέρα.

0: 98,8. Εδώ ξεκινάει η μουσική και δεν τελειώνει ποτέ.
1: Πανόραμα 100,8. Εδώ ξεκινάει η μουσική και δεν τελειώνει ποτέ. Επιτυχίες και μόνο επιτυχίες. Καθημερινά από τις 12 μέχρι και τις 2, η δημοφιλέστερη και η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα της Πιερίας και όχι μόνο. Κώστας Λιμπερόπουλος επιμένει ελληνικά με τις δικές σας μουσικές επιλογές. Την καλημέρα μου σε όλους σας. Σε καλημέρα Βάγια. Την καλημέρα μου στην Ελβίρα. Την καλημέρα στον φίλο τον Δημήτρη. Οδηγώ εκεί, επαγγελματία, οδηγώ ταξί. Καλημέρα στην Στεφανία. Καλημέρα στην Αλεξάνδρα. Καλημέρα στην Γιώτα. Την καλημέρα μου στην Μαριάννα. Καλημέρα στον φίλο τον Παύλο. Καλημέρα στον Γρηγόρη από Θεσσαλονίκη. Την καλημέρα μας στην Κατερίνα από Εύωσμο. Την καλημέρα μου στην φίλη την Έλσα από Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Και πάμε να απολαύσουμε Μιχάλη Χατζηγιάννη μαζί με την Δήμητρα Γαλάνη. Ένα πρωινό. Το θυμάστε? Ένα πρωινό.

Την καλημέρα μου να στείλω και στον φίλο τον Οδυσσέα. Την καλημέρα μου στο Βάγιο. Καλημέρα Βάγιο. Άστα βράστα. Όλα καλά, τέλος πάντων. Την καλημέρα μου και στον φίλο τον Δημήτρη. Όπως είπα πιο πριν, είναι στη δουλειά του. Οδηγάει ταξί στη Θεσσαλονίκη. Σε αυτό τον κάψον, ρε παιδί μου. Αλλά εντάξει, το κλιματιστικό του φουλ μέσα στο ταξί είμαι σίγουρος. Δημήτρη, πολύ ωραίο τραγούδι ζήτησες. Νατάσα Θεοδωρίδου. Δεν τράπηκες. Νατάσα Θεοδωρίδου. Ξυπνήσα. Καλημέρα φιλαράκι.

0: Νατάσα Θοδωρίδου, δεν τράπηκες. Δημήτρη μου, αυτό που μου γράψεις το μήνυμα δεν μπορώ να το πω, αλλά να το πεις εσύ στο μικρόφωνο.
1: Μόνο από με πλήγωσες και χάρηκες, και την καρδιά μου σαν γυαλί τη ράγησες. Δεν ήσουν
0: το Βάγιο μου, όλα καλά φίλε. Αληθινό. Μην αγχώνεσαι για τίποτα, όλα καλά. Τα βάζω σε μία τάξη όλα. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο που έρχεται από την καταπληκτική φωνή του Πάνου Κιάμου. Αυτό το τραγούδι αρέσει πάρα πάρα πολύ και σε μένα. Για τη φίλη μας την Ελεονόρα που το ζήτησε. Ανεμοθύελα και δυνατός βουριάς.

Πάμε να απολαύσουμε Νίκο Οικονομόπουλο, να μείνουμε έτσι στους ίδιους ρυθμούς. Την καλημέρα μου στον Βασίλη, την καλημέρα μου στη φίλη την Αθηνά. Καλημέρα στον Σάκη που μας ακούει στη Σύνοδο Θεσσαλονίκης. Και μιας και ανέφερα το όνομα Σάκη, στην καλημέρα μου για μια ακόμη φορά εκεί στο Σάκη, στα ενοικιαζόμενα σκοτεινά ρουμ στην Τριβάνης. Του αρέσει πολύ το τραγούδι αυτό. Ξέρω ότι του αρέσει. Την καλημέρα μου Σάκη μου. Να καλημερίσω και τα παιδιά εκεί αν μ' ακούνε. Την Αρετή και τον Αλέξανδρο. Καλημέρα σας. Να είστε καλά.

0: Άκουσα πως όταν πίνεις αναφέρεις το όνομά μου. Νίκος Οικονομόπουλος. Και με αυτά τα πραγματικά πάρα πολύ ωραία τραγούδια συμπληρώσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Ήρθε η ώρα να κάνουμε το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα επανέλθουμε με το προτινόμενο τραγούδι της εκπομπής και με πάρα πολλά ακόμα δικά σας αγαπημένα τραγούδια.
1: Πανόραμα 100,8.
2: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
3: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
2: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο GNK Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
4: GNK Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971 951 735 και 6942 275985. Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
2: Τι λες στον κόσμο ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
4: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοντίνας.
2: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
4: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
2: Τα θαλασσινά.
4: Πες και για τα μαγειρευτά.
2: Σωστά, άλλο μενού κάθε μέρα.
4: Κάνεσαι τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
2: Ψισταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520-91572.
1: Και κάτι. Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλός αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερίτου 14, Κατερίνη.
5: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
6: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
7: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
8: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
9: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά, στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
10: Κατάλαβα, πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
9: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
10: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ, τι καλύτερο.
9: Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Υπεύθυνη Όλγα Στήλου. Τηλέφωνο 23520-91-357. Κινητό 6974-2241-64.
10: Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
11: Πανόραμα.
12: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510-24-047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
13: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76-823.
14: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, Άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πείτε Σουλίμπου, μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
15: Η ώρα είναι μία. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8. Ο Κώστας Λιμπερόπουλος για αυτή την εβδομάδα προτείνει.

0: Αυτή είναι η στόλα καλή, έτσι κάνω εγώ. Ακούσαμε το προτινόμενο. Έτσι κάνω εγώ. Ακούσαμε και Γιάννη Κότσιρα. Περάσαμε στα 10 λεπτά μετά τις 1. Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά στην παρέα σας, εδώ στο ραδιόφωνο των επιτυχιών, στους 100,8 Πανόραμα FM. Την καλημέρα μου στους φίλους που μας ακούν από το εξωτερικό. Την καλημέρα στον φίλο τον Γιάννη. Καλημέρα στην Θεόπη. Την καλημέρα μου και στην οικογένειά τους. Στον Θεοχάρη, την Ειρήνη, τη Χρήση και την Νεκταρία. Καλημέρα στην Σοφία. Καλημέρα στο Βάγιο. Την καλημέρα μου στον Γιώργο από Ρούσελσχάιμ. Την καλημέρα μου στον Στέφανο από Στουτγκάρδη. Καλημέρα στην Ελίνα που μας ακούει στην Φραγκφούρτη, σε μια περιοχή κοντά στη Φραγκφούρτη. Καλημέρα στην Δήμητρα και την Αλίνα. Και αυτή από Στουτγκάρδη, την καλημέρα μου σε όλους εσάς. Να περνάτε πάρα πολύ καλά, να έχετε έναν όμορφο χειμώνα. Και πάμε να ακούσουμε το επόμενο που έρχεται από τον Νίκο Οικονομόπουλο.
1: Η πόλη θέλει μουσική. Το Πανόραμα παίζει την καλύτερη. Πανόραμα 100,8.
0: Α, αυτό το τραγούδι έχει γίνει viral. Ένοχο κορμί. Το έχετε ζητήσει πάρα πολύ, οπότε απολαύστε το.
2: Κι αν η καρδιά σου

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Πανόραμα 100,8. Πολύ πολύ ωραίο τραγούδι από τον Νίκο Οικονομόπουλο.
2: Κατέβα κάτω, θέλω να σου...
1: Πάμε να απολαύσουμε από και από το δικό σας και αγαπημένο. Πάμε να πούμε για κάποιες ακόμα καλημέρες. Την καλημέρα μου στην Χριστίνα. Καλημέρα στην Αλεξία. Θέλω... Την καλημέρα μου στην Δήμητρα. Την καλημέρα μου στο φίλο το Γιάννη από Νέο Παντελεήμονα. Στην αδερφή του την Ελένη και στην παρέα τους εκεί που αποτελείται από τους Βασίλη, Χρήστο, Νικολέτα και Δέσποινα. Την καλημέρα μου στην Ντέπη. Το Ντέπη πρέπει να βγαίνει από το Δέσποινα, ε. Καλημέρα Ντέπη. Την καλημέρα μου στην Αγγελική. Καλημέρα στην Χρύσα.

Πάρα πάρα πολύ ωραίο στίχος. Το κάπνισμα σκοτώνει, μόνο το χαμόγελο σου. Θα έπρεπε να το γράφουν και στα πακέτα αυτό απ' έξω. Ναι.

0: Πάρα πάρα πολύ έξυπνο στίχος από τον Απόν, ο οποίος γράφει και τη μουσική και τους στίχους. Και πάμε στο επόμενο τραγούδι που έρχεται από έναν καλλιτέχνη που εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες μεγαλουργεί στο ελληνικό πεντάγραμμο.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος, καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
0: Είμαι σίγουρος ότι έχετε να τα ακούσετε πάρα πολύ καιρό. Και εγώ έχω να τα ακούσω καιρό. Αλλά είναι ένα καταπληκτικό τραγούδι από τον Γιάννη Πάριο. Δεν σ' αφήνω. Γιάννης Πάριος.

0: Γιάννης Παρίους, «Δεν σε αφήνω». Πολύ ωραίο τραγούδι. Είπαμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Ακούμε ωραία μουσική. Δεν έχει σημασία η χρονολογία. Ποτέ δεν στεκόμαστε στη χρονολογία.
1: Δηλαδή εσένα.
0: Είμαι ο Κώστας Λιμπερόπουλος για ακόμη 49 λεπτάκια στην παρέα σας. Να κάνω και μία ανακοίνωση. Ήρθε η ώρα των ανακοινώσεων. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου ο Κωνσταντίνος Πιστιώλης στον Κοκκινοπλό Ολύμπου. Μια μοναδική βραδιά που διοργανώνει ο Εξοραϊστικός Σύλλογος Κοκκινοπλού Άγιος Αθανάσιος. Την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου ώρα 9 το βράδυ διασκεδάζουμε με τον Κωνσταντή Πιστιώλη στο Δημοτικό Σχολείο Κοκκινοπλού. Επίσης μην ξεχνάτε την πολύ πολύ όμορφη βραδιά που σας περιμένει, όχι μόνο βραδιά, το είπα λάθος, την πολύ όμορφη μέρα που σας περιμένει την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στην Ταβέρνα Εστιατόριο τα 13 Αδέρφια στην πανέμορφη παραλία της Κοτίνας. Από τις 1.30 το μεσμέρι, λαϊκοδημοτική μέρα με πολύ καλή μουσική, πολύ καλό φαγητό στην πολύ πολύ όμορφη παραλία της Κοτίνας και στην Ταβέρνα τα 13 Αδέρφια. Φροντίστε να κάνετε έγκαιρα την κράτησή σας για να έχετε το τραπεζάκι σας και να περάσετε καταπληκτικά. Ο Μανώλης Τσιαπάρης στο κλαρίνο, ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου, θα βρίσκεται εκεί, όπως επίσης το τραγούδι ο Νίκος Μπάκας και όλη η ορχήστρα, η μουσική που βρισκόταν κάθε Δευτέρα στην Ταβέρνα Εστιατόριο τα 13 Αδέρφια. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, το οποίο θα μας οδηγήσει στα διαφημιστικά μηνύματα των 1:30. Γιώργος Σαμπάνης, ευτυχώς που υπάρχεις. Αμέσως μετά, χορηγή της εκπομπής. Απαραίτητα διαφημιστικά μηνύματα. Χάνομαι.

0: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
1: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
2: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδοση Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
4: Το κόσμημά σου σε χαρακτηρίζει. Και όταν είναι χειροποίητο, είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό αξεσουάρ. Ανακάλυψε τα πιο κομψά, τα πιο αυθεντικά κοσμήματα στο 3 Angels. Κάθε κόσμημα και μία ιστορία. Κάθε σχέδιο και μία εντυπωσιακή δημιουργία. Γιατί το κόσμημα δεν είναι απλώς αξεσουάρ, είναι έκφραση. 3 Angels. Χειροποίητα κοσμήματα με την υπογραφή της Ιωάννας Ανανιάδου. Ξηρομερή του 14, Κατερίνη.
5: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
6: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ? 13 είμαστε.
5: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοντίνας.
6: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
5: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
6: Τα θαλασσινά.
5: Πες και για τα μαγειρευτά.
6: Σωστά. Άλλο μενού κάθε μέρα.
5: Κάνε εσύ τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
7: Ψισταριά εστιατόριο Τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520 91572.
8: Φέτος φύγαμε για διακοπές στην Ξεγνιασιά.

0: Στη φύση, δίπλα στη θάλασσα.
1: Κατάλαβα, πάμε Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Άνετα ενοικιαζόμενα family friendly δωμάτια, πλήρως εξοπλισμένα με κουζίνα, μπάνιο, wifi.
0: Με παιδική χαρά σε έναν καταπράσινο χώρο 300 μέτρα από την παραλία.
1: Και με ιδιωτικό πάρκινγκ, τι καλύτερο.
0: Σκοτίνα Rooms Συντριβάνης. Παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Υπεύθυνη Όλγα Στήλου. Τηλέφωνο 23520-91-357. Κινητό 6974-2241-64.
1: Σας περιμένουμε για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Συμβεβλημένο για τα προγράμματα ΟΓΑ και τουρισμός για όλους.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Φιλέ, το αμάξι σου ακούγεται σαν να παίζει heavy metal.
4: Ο κινητήρας μου έχει άλλα μουσικά γούστα.
3: Πήγαινε εδώ στο συνεργείο GNK Workshop Mechanical Services. Σέρβις, διάγνωση βλαβών, επισκευές κινητήρων, τα κάνουν όλα. Έχει και ανταλλακτικά.
5: GNK Workshop Mechanical Services. Εκεί που τα αυτοκίνητα ξαναβρίσκουν τη φωνή τους. Και ο δρόμος ξαναγίνεται δικό σου. Σβορώνος Πιερίας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6971-951-735 και 6942-2759-85.
6: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
7: Ξέρω, καρδιά μου. Μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
6: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
7: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
6: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
1: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
0: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510-45540.
1: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
8: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Limbo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Limbo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavolimbo.gr.
9: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι... Με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε!
10: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Αθηνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
9: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
11: Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε 1013.
12: Τι λες στον κόσμο, ρε αδελφέ, 13 είμαστε.
11: Τα 13 αδέρφια στην παραλία της Κοτίνας.
12: Εκεί που η γεύση έχει ποιότητα, έχει εξυπηρέτηση και ευγένεια.
11: Από όλα τα κρέατα της ώρας, τις σούβλες, το πρόβιο και χοιρινό κεμπάπ.
12: Τα θαλασσινά.
11: Πες και για τα μαγειρευτά.
12: Σωστά, άλλο μενού κάθε μέρα.
11: Κάνεσαι τη βουτιά σου και μετά έλα να σου κάνουμε εμείς το τραπέζι.
1: Ψισταριά εστιατόριο, τα 13 αδέρφια. Στην παραλία Σκοτίνας Πιερίας. Ανοιχτά από τις 12 το μεσημέρι. Παραγγελίες και κρατήσεις 23520 91 570.

Πανόραμα 100,8, Κώστας Λιμπερόπουλος. Για ακόμη 27 λεπτούλια στην παρέα σας. Αυτός είναι ο Γιώργος Αλαμπάσης. Σ' αγαπάω. Μ' ακούς? Τραγούδι που θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε και ύμνο, ειδικά στην αυθεντική του εκτέλεση. 1983 κυκλοφόρησε το τραγούδι από τον Γιώργο Σαλαμπάση σε πιο λαϊκούς ρυθμούς. Αλλά επειδή τόσο ωραία τραγούδια δεν πρέπει να μένουν στην αφάνεια, το κάνανε επανεκτέλεση και είναι καταπληκτικό και με πάρα πάρα πολύ ωραία μουσική.

Αυτός είναι ο Γιώργος Αλαμπάσης. Σ' αγαπάω. Μ' ακούς. Όπως προανέφερα, τραγούδι ύμνο στη δεκαετία του 80. Την καλημέρα μου στη Ελβίρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελβίρα, για τα καλά σου λόγια. Μου γράφεις το μήνυμα, πώς τα λες έτσι. Πώς τα λέω, τα λέω χαριτωμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο. Είναι από την Αναστασία, αλλά το πρωτοερμήνευσε το τραγούδι ο Κώστας ο Τουρνάς. Και μιλάει για μια όμορφη. Για μια πολύ όμορφη.

0: Πολύ ωραία το λέει και η Αναστασία. Άρα το τραγούδι αυτό ανήκει στον Κώστα Τουρνά και είναι εντελώς διαφορετική η ερμηνεία του από αυτόν τον κορυφαίο Έλληνα ροκά της δεκαετίας του 70 και του 80. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο που έρχεται από την Ανδρομάχη και είναι δικό σας και αγαπημένο. Πανόραμα.
1: Το ξέρω πως δεν μ' αγαπάς, παραμύθια μη πουλάς, τώρα αλλάξε.
0: Αυτή αποκλείεται να είναι η Ανδρομάχη, μάλλον έκανα λάθος εγώ. Αχ, τι θα πάθω. Μου άρεσε όμως αυτό, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω ότι ήταν από το πιο πετυχημένο που έχω κάνει. Να αναφέρω την Ανδρομάχη και αμέσως να ακούω τον Τρανό. Μόνο εγώ θα μπορούσα να το κάνω αυτό στο Πανελλήνιο. Άλλος κανένας.

0: Δράμα 100,8. Τον ακούς όλη μέρα. Κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα, όλη μέρα. Ακούτε το Πανόραμα 100,8. Εμένα με ακούτε 2 ώρες την ημέρα. Κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Από τις 12 μέχρι και τις 2. Πάμε να απολαύσουμε Αντώνη Ρέμο σε ένα τραγούδι του Φίλιππου Νικολάου. Μια καρδιά τα χέρια μου σου φέρανε. Κάντε ό,τι θες. Πού να ξαναγραφτούν τέτοια τραγούδια τώρα. Καλημέρα σε όλους σας. Να περνάτε όμορφα. Να είστε καλά.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: 100,8 Πανόραμα FM. Περνάμε στα τελευταία τραγούδια της σημερινής εκπομπής. Την καλημέρα μου στο φίλο το Λάκη που ζήτησε να ακούσει αυτό του Βασίλη Καρά, να το αφιερώσει σε μένα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ ρε φίλε. Να είσαι καλά. Την καλημέρα και στο Βάγιο.
2: Μάγισε.
1: Καλημέρα φίλε μου Βάγιο. Την καλημέρα μου και στον Οδυσσέα. Καλημέρα Γίγαντα.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Να ευχαριστήσω τον φίλο το Λάκη που μου αφιέρωσε ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Να σε καλά ρε Λάκη. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο τελευταίο τραγούδι για τη σημερινή εκπομπή.

0: φωτιά.
1: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
2: Και με αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι σας αποχαιρετώ. Θα σας πω γεια για όλο το υπόλοιπο της ημέρας, αλλά θα είμαι μαζί σας αύριο πάλι στις 12 η ώρα ακριβώς. Μέχρι τότε να αγαπάτε και να προσέχετε τους ανθρώπους που κάνουν ακριβώς το ίδιο και για εσάς. Γεια και χαρά.

0: Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2. Στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
1: Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είσαι γερεμέτζο.

0: Τρίτη. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-028-351 και στο pieriastrom.gr.
2: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
1: Πανόραμα 100.

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Ο Κωνσταντής Πιστιώλης στον Κοκκινοπυλό Ολύμπου. Μία μοναδική βραδιά που διοργανώνει ο Εξοραϊστικός Σύλλογος Κοκκινοπυλού Άγιος Αθανάσιος. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Κοκκινοπυλού. Διασκεδάζουμε με τον Κωνσταντή Πιστιώλη. Προπόληση εισιτηρίων στο camptogether.live.

0: αρχίζεις τις βόλτες το Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrontinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510 45540.
1: Στήλη, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς, το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
2: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
6: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
7: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
6: Νέο κατάστημα Σαρανταπόρου 15. Τηλέφωνο 23510 29937.
8: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510 26 869 και κινητά 6977 911 792 6974 63 5058.

0: το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι, ένα παιδί μετράει τ' άστρα. Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή, Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θείασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα.
1: Δημοτικό Πάρκο Κατερίνης. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 8 απογευματινή. Προπόληση εισιτηρίων, βιβλιοπωλείο Σαββίδης και more.com.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76-823.
1: Ζαλαμάκι. Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
2: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
1: Αλλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρ 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
3: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
4: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, ψητάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
3: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
5: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στη γειτονιά σας.
6: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακά και τα έπιπλα μπάνιο της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
7: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.
8: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα των λουλουδιών.

0: παρακλήθηκα ορεκτικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
0: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Σαροταβέρνα μεζεδοπολείο, το νησάκι.
0: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
1: Κάθε εποχή
2: ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100,3.

Μία πόλη. Ένα σταθμό. Δεκάδες αγαπημένα τραγούδια. Πανόραμα 100,8.

0: 22222 και στο kavoolimbo.gr.
1: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
2: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
1: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
2: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
1: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
0: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
3: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
0: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
4: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
5: Arla Group.
4: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία, εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
5: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
4: Arla Group, 5ο χιλιόμετρο, Κατερίνης Ελασσόνας.
5: Τηλέφωνο 23510 39 686 και Θεσσαλονίκη 23107 22900.
4: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group, από το 1982, πάντα δίπλα σας.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα. Και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στο

0: Όδησε Βα, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Για μια μοναδική παράσταση στην Κατερίνη, την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο Θέατρο Πάρκου Κατερίνης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σαββίδης, στο βιβλιοπωλείο 1900 και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panorama.fm.gr.

0: φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Είσαι γερεμέτζο.

0: Ολυμπιακή ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ. Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς. Το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
1: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
2: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
1: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
2: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Παράδοση Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
1: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23510 29 937.
3: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
4: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 23510 29 400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
5: Πανόραμα 100,8.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω: σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις τα

Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510 76 823.

0: πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Κι όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
1: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indel Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
2: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα. Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792-6974-63-5058.

0: Μουσική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τα άστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρο Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θείασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τα άστρα.
1: Δημοτικό Πάρκο Κατερίνης. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 8 απογευματινή. Προπόληση εισιτηρίων, βιβλιοπωλείο Σαβίδης και more.com.

0: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrondinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 23510-45540.
1: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
0: Πανόραμα.

όταν βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στην τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό

0: Σαλαμάκι.
1: Φυσικά πασά μου. Αλλά όχι ότι και ότι, μόνο Μπεζάς.
0: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
1: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
0: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Κάβο Ολύμπο, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Κάβο Ολύμπο, Λάξαρι Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο kavoolimbo.gr.
2: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελ.

0: 51 πρώην καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
1: Νέο κατάστημα 40 15. Τηλέφωνο 23510 29 937.
2: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιο της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510 61 191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
3: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.

Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Ο Κωνσταντής Πιστιώλης στον Κοκκινοπυλό Ολύμπου. Μία μοναδική βραδιά που διοργανώνει ο Εξοραϊστικός Σύλλογος Κοκκινοπυλού Άγιος Αθανάσιος. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Κοκκινοπυλού. Διασκεδάζουμε με τον Κωνσταντή Πιστιώλη. Προπόληση εισιτηρίων στο camptogether.live.

0: Κυριακή Ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
2: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
3: Arla Group.
2: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα. Τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
3: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
2: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
3: Τηλέφωνο 23510-39-686 και Θεσσαλονίκη 23107-22900.
2: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
4: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άρθισμα των

0: το τσουχτερό κρύο. Τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ. Στο νησάκι μας. Στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο. Το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10. Στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510-62-888.
2: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100.

Καλώς ήρθατε αγαπητοί φίλοι στην εκπομπή της Τετάρτης. Δεν θέλω να απογοητεύεστε, να στεναχωριέστε και να μελαγχολείτε, γιατί μπήκε Σεπτέμβριος. Όλα θα πάνε καλά, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Δείξτε πίστη και κουράγιο. Τις επόμενες 2 ώρες θα περάσουμε σίγουρα καλά.

θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

καλύτερη συχνότητα δεν είναι αυτή που ακούς, είναι αυτή που σε κάνει να χαμογελάς. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και νομίζω πως σε βλέπω. Χαμογελάς.

0: φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
2: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
1: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
2: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
1: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
3: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
4: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23510 45540.
3: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
5: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές τάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplakanadas.gr.

0: Διαδρομικό Ταμιευτήριο και στο saplachidis.gr.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμονιούνται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρό την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στην γειτονιά σας.
2: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351 028 351 και στο pieriastrom.gr.
3: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χονδρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 23510-26-869 και κινητά 6977-911-792-6974-63-5058.

Ο Γιορδάνης αγαπητός, εύχομαι χρόνια πολλά στη μάμας. Παγκόσμια ημέρα σήμερα καρύδας και το 31 π.Χ. λαμβάνει χώρα η ναυμαχία του Ακτιού μεταξύ του Οκταβιανού και της συμμαχίας Μάρκου Αντώνιου και Κλεοπάτρας. Ο Οκταβιανός αναδεικνύεται νικητής και λίγο αργότερα αναλαμβάνει αυτοκράτορας της Ρώμης.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως η αισιοδοξία δεν λύνει όλα τα προβλήματα, αλλά κάνει τη διαδρομή πολύ πιο όμορφη. Εμείς εδώ δεν είμαστε μόνο αισιόδοξοι, έχουμε και μεγάλες ελληνικές επιτυχίες.

0: Οδυσσεβά, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Για μια μοναδική παράσταση στην Κατερίνη, την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο Θέατρο Πάρκου Κατερίνης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σαββίδης, στο βιβλιοπωλείο 1900 και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
2: Πανόραμα.
3: Σαλαμάκι.
4: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο μπεζάς.
3: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρύας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
4: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρη Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
3: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Κάβο Λίμπο, στην Πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Κάβο Λίμπο, Λάξαρι Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο kavolimbo.gr.
5: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε, ε!
6: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
4: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
7: Είναι ώρα φαγητού. Η ώρα που τα ζωντανά περιμένουν να απολαύσουν ένα νόστιμο, θρεπτικό και ισορροπημένο γεύμα.
8: Αυτή είναι η δική μας εργασία στη βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη. Επιλέγουμε τα καλύτερα δημητριακά, καλαμπόκι, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλι, σόγια και σε συνδυασμό με άριστες πρώτες ύλες και τεχνογνωσία προσφέρουμε άριστες ζωοτροφές και πρώτες ύλες. Το επιστημονικό προσωπικό μας σχεδιάζει την επιτυχία του κοπαδιού σας.
7: Μια καλή διατροφή χαρίζει ανάπτυξη, δύναμη, ευεξία και φυσικά καλές παραγωγές. Βιομηχανία ζωοτροφών Αμβροσιάδη στον Κορινό Πιερίας. 60 χρόνια εμπειρίας και με σεβασμό στον Έλληνα κτηνοτρόφο και πτηνοτρόφο.
9: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
10: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με έμπειρο εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
9: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
10: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51 πρώην Καθαριστήριο Κέτη. Τηλέφωνο 6975 84 6858.
9: Νέο κατάστημα 40πόρου 15. Τηλέφωνο 23510 29 937.
11: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 2351-029-400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
3: Πανόραμα 100,8.
2: τώρα είναι 7.

Είμαι ο Γιορδάνης αγαπητός. Με συγχωρείτε, θα βήξω. Δεν μπορώ, μου κάνουν νοήματα εδώ τα παιδιά. Παιδιά, δεν κλείνω το μικρόφωνο για να βήξω. Ζωντανή εκπομπή είμαστε. Παρακαλώ σας. Λοιπόν, Summer Edition Tips. Δες τη σημαία του ναυαγοσώστη, αγαπητέ φίλε, κολυμβητή, λιούμενε, ό,τι άλλο. Ναι. Οκ, εντάξει, λάθος την είπα τη λέξη. Συγγνώμη, είναι με συμπαθάτε. Και εκτιμένη ταχύτητα. Αν η θάλασσα λέει όχι, δεν χρειάζεται να αποδείξεις ότι εσύ λες ναι και ότι είσαι κανένας κολυμβητής αού αού και μάου μάου. Κάτσε φρόνημα.

Τα social media είναι πιο επικαιρά από ποτέ. TikTok, Instagram, Facebook, μας βρίσκεται, με συγχωρείτε, εκεί. Ιορδάνης Αγαπητός Official και φυσικά το ραδιόφωνο. Μας ακολουθείτε και ενημερώνεστε για έξτρα πραγματάκια από εκεί. Φυσικά μας στέλνετε αγαπημένα τραγούδια, μας κάνετε στοράκια. Αγαπάμε πάρα πολύ τον τρόπο επικοινωνίας μέσα από τις πλατφόρμες αυτές.

0: μουσική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι «Ένα παιδί μετράει τ' άστρα». Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα.
1: Δημοτικό Πάρκο Κατερίνης. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 8 απογευματινή. Προπόληση εισιτηρίων, βιβλιοπωλείο Σαβίδης και more.com.
2: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
3: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει. Θες και γάμο.
4: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
6: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Παράδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
7: Την ποιότητα και τον σχεδιασμό στα πλακάκια και τα έπιπλα μπάνιο της εταιρείας Καστανιώτη τα ξεχωρίζετε από την πρώτη σας επίσκεψη. Ήδη υγιεινής πλακάκια Καστανιώτης. Φροντίζουμε για την ποιότητα, την αισθητική και τη λειτουργικότητα του μπάνιου και του χώρου σας. Με μοναδικές συλλογές υψηλής αισθητικής, με επώνυμα brand. Ελάτε να επιλέξουμε και να σας προτείνουμε το καλύτερο στον πρώτο κόμβο Καλλιθέας Παραλίας. Τηλέφωνο 23510-61191. Ήδη υγιεινής πλακάκια δομικά υλικά Καστανιώτης. Ό,τι ψάχνετε είναι εδώ. Ασυναγώνιστες τιμές και το καλύτερο αποτέλεσμα.
8: Επωφεληθείτε της προσφοράς σε πλακάκια και στόκ εμπορεύματα μέχρι εξαντλήσεως των εμπορευμάτων.

0: το αστέρι που...
1: Είμαι ο Ιορδάνης, αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. The Guilty. Τι να πω για αυτή την ταινία, 5 στα 5, τη βρίσκεται στο Netflix και η ιστορία πραγματεύεται έναν αστυνομικό που βρίσκεται προσωρινά σε τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης. Μια γυναίκα τηλεφωνεί και φαίνεται ότι έχει απαχθεί. Εκείνος προσπαθεί να τη σώσει έχοντας τη διάθεσή του σχεδόν αποκλειστικά και μόνο τη φωνή της.

Κι αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί ολοκληρώσαμε 2 ώρες γεμάτες ελληνικές επιτυχίες αλλά και πλούσια θέματα. Η εκπομπή της Τετάρτης, ωστόσο, δεν θέλει να συνεχιστεί, έχει ολοκληρωθεί. Σας ευχαριστώ που ήσασταν κοντά μου. Τα λέμε αύριο, ημέρα Πέμπτη.

0: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Ο Κωνσταντής Πιστιόλης στον Κοκκινοπυλό Ολύμπου. Μία μοναδική βραδιά που διοργανώνει ο Εξοραϊστικός Σύλλογος Κοκκινοπυλού Άγιος Αθανάσιος. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Κοκκινοπυλού. Διασκεδάζουμε με τον Κωνσταντή Πιστιόλη. Προπόληση εισιτηρίων στο cometogether.live. Πανόραμα.
1: Φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Internet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Στυλ, πολυτέλεια, εργονομία, πάθος, ποιότητα. Όλα συνδυασμένα με έμπνευση. Όλα συνώνυμα του Καναδά. Έπιπλα Καναδάς. Έπιπλα που αναδεικνύουν κάθε χώρο και προσφέρουν στιγμές αρμονίας και ισορροπίας σε όσους θα επιλέγουν. Διαχρονικές στάσεις και ειδικές κατασκευές σε σχέδια και διαστάσεις της επιλογής σας σε έναν υπέροχο ανακαινισμένο χώρο 2.000 τετραγωνικών μέτρων. Έπιπλα Καναδάς. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κατερίνης Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23510 24 047. www.epiplocanadas.gr. Έπιπλα Καναδάς, το μεγάλο όνομα στο έπιπλο.
3: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Τρίτη. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Γεννηθήκαμε, μεγαλώσαμε, πρωτοονειρευτήκαμε σε ένα όμορφο τόπο στα ριζά του Ολύμπου. Άλλα βιώματα, άλλες ανάγκες, άλλες προτεραιότητες. Τώρα αλλάζουμε. Δεν έχουμε πια επαφή με τη σπόρα και το θέρο. Με τα γεννήματα της μάνας γης. Διατροφικές συνήθειες που έθρεψαν γενιές και γενιές λησμόνιονται. Αντιστεκόμαστε σε τούτον τον καιρόν την ισοπαίδωση, φέρνοντας στο νου μας γεύσεις, μορφές και εικόνες μιας άλλης εποχής. Πίτες Ολύμπου μας θυμίζουν έναν κόσμο που χάνεται. Τώρα και στα ψυγεία επιλεγμένων καταστημάτων τροφίμων στη γειτονιά σας.
2: Πώς κοιμηθήκατε χτες, μόνοι? Με παρέα. Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
3: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα του λουλουδιού.

0: τσουχτερό κρύο. Τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
1: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ. Στο νησάκι μας. Στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα μεζεδοπολείο. Το νησάκι.
1: Αφροδίτης 10. Στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
0: Κάθε εποχή.
2: Ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι.
3: Πανόραμα 100,8.
4: Πανόραμα. Η ώρα είναι 8.

κοιτάζω. Μήπως γράψει το όνομά σου και συνέχεια τρομάζω. Μήπως έπαθες κακό.

0: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
1: Σαλαμάκι.
2: Φυσικά πασά μου, αλλά όχι ότι και ότι, μόνο μπεζάς.
1: Οι εποχές άλλαξαν. Η γεύση έμεινε ίδια. Αλαντικά Μπεζάς. Παραδοσιακά τοπικά αλαντικά. Καπνιστά, βραστά, πάριζα, ζαμπόν, λουκάνικα. Με την ποιότητα και τη σφραγίδα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Παράγονται με τον παραδοσιακό τρόπο και μόνο από ελληνικά χοιρινά βρίας δικής μας εκτροφής υπό τους πιο αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους.
2: Αλαντικά Μπεζάς. Ανακαλύψτε τα στα καταστήματα της χειροτροφικής ΑΕ Πιτόπουλος. Πλατεία Ελευθερίας και Κανάρι Γωνία, Νικολάου Πλαστήρα 64, 19 Μαΐου 25, αλλά και σε επιλεγμένα σημεία. Τηλέφωνο 2351-079-660.
3: Εσύ το πήρες απόφαση. Θα προχωρήσεις την ανακαίνιση με ή χωρίς τη βοήθειά του. Βοήθεια έχεις από το πλήρες πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνεις λίστα και τρέχεις για ρούχα και παπούτσια εργασίας, χρώματα, εργαλεία, σκάλες, δομικά υλικά, υδραυλικά, είδη υγιεινής και αξεσουάρ μπάνιου. Και μετά αρχίζεις τις βόλτες στο Βροντινό για ντουλάπες και ραφιέρες, ψισταριές και μηχανήματα κήπου. Μπήκες Βροντινό, βρήκες τα πάντα. Μπες και στο e-shop vrontinos.gr για να βρεις ακόμα περισσότερα. Τηλέφωνο 2310-45540.
4: Πω, τι υλικά είναι αυτά που έγραψε ο Μάστορας. Σπίτι θα χτίσουμε, η πόλη ολόκληρη. Πού θα τα βρούμε, βρε γυναίκα? Πρέπει να πάμε σε 10 μαγαζιά. Αλλά άσε, έχω τη λύση. Θα πάω στο κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Εκεί θα τα βρω όλα και στις καλύτερες τιμές. Και όλα επώνυμα, έτσι. Laminate, μονώσεις, γυψοσανίδες, σύγχρονα δομικά υλικά, επενδύσεις πέτρας, πλακάκια και είδη υγιεινής. Χιλιάδες κωδικοί για να φτιάξεις και μια ολόκληρη πόλη.
5: Κατάστημα σύγχρονης δόμησης Παπαγεωργίου. Mapei, Baumit, Craft, Rigips, Neotex, Indel Standard, Fiore, Roca, Παπαγεωργίου. Στην Κατερίνη.
6: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
7: Φυτώριας Βορώνου, Αφή Παπαδόπουλη. Κοντά σας από το 1972 με τη μεγαλύτερη γκάμα σε κηπευτικά φυτά για κάθε εποχή του έτους, καθώς και εποχιακά άνθη. Πώληση χοντρική λιανική στις καλύτερες τιμές. Αφή Παπαδόπουλη, Αγίου Αντωνίου 95, στο Σβορώνο Πιερίας. Τηλέφωνα 2315-10-26-869 και κινητά 6977-911-792, 6974-63-5058.
8: Πανόραμα.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λύκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λύκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Χάμω! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
2: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
3: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
5: Κοτόπουλο μαγειρεμένο σαν το δικό σου δεν υπάρχει, λέει η κόρη μου. Καλέ, δεν είναι η συνταγή. Είναι το κοτόπουλο Ολύμπου Αμβροσιάδη. Μόνο αυτό επιλέγω, μόνο αυτό μαγειρεύω. 60 χρόνια στο τραπέζι μας, πάντα φρέσκο. Κοτόπουλα Ολύμπου Αμβροσιάδη. Θεϊκά, γιατί μεγαλώνουν στον Όλυμπο. Εμείς στο σπίτι μας το κοτόπουλο το λέμε Ολύμπου Αμβροσιάδη. Τι, όχι, δεν πας στον Όλυμπο, το είπαμε. Το βρίσκεις παντού.
6: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
7: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην Καθαριστήριο Κέτη. Τηλέφωνο 6975-84-6858.
6: Νέο κατάστημα 40πόρου 15. Τηλέφωνο 23510-29937.
8: Ο δρόμος της απόλαυσης του καφέ είναι ένας. Coffee Road. Η άψογη παρασκευή του καφέ σας εγγυάται την ιδανική γουλιά για κάθε στιγμή της μέρας. Είτε πας δουλειά, είτε βόλτα, κάνε τη σωστή στάση και συνέχισε με ενέργεια και διάθεση. Για να είσαι πάντα στο σωστό δρόμο για καλό καφέ, Coffee Road. Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 και 7ης Μεραρχίας 118. Άμεση παράδοση με ένα τηλεφώνημα στο 23510-29400. Coffee Road. Η καθημερινή αγαπημένη σου στάση απόλαυσης.
9: Πανόραμα 100.

0: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Olimpo στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Olimpo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavoolimpo.gr.
1: Μαγεία είναι να ζεις έναν χώρο καθαρό και να χαίρεσαι κάθε κομμάτι του.
2: Arla Group.
1: Με ευαισθησία, πλήρη και λεπτομερή διαδικασία εγγυόμαστε τον καθαρισμό σε χαλιά, κουβέρτες, παπλώματα, τον βιοκαθαρισμό σε καναπέδες, στρώματα και σαλόνια.
2: Με εξειδικευμένες υπηρεσίες σε χειροποίητα χαλιά για επαναφορά χρωμάτων, επιδιόρθωση ρελιών, κρόσια, τρύπες και άλλα.
1: Arla Group. 5ο χιλιόμετρο Κατερίνης Ελασσόνας.
2: Τηλέφωνο 2351039 686 και Θεσσαλονίκη 2310-722-900.
1: Καθαρισμός και φύλαξη χαλιών με εγγύηση επιστροφής χρημάτων αν δεν μείνετε ικανοποιημένοι. Arla Group. Από το 1982. Πάντα δίπλα σας.
3: Πώς κοιμηθήκατε χτες? Μόνοι? Με παρέα? Από ποιο πλευρό? Όταν η απάντηση είναι απλώς ξεκούραστα, τότε σίγουρα κοιμηθήκατε σε ένα στρώμα Pieria Strom. Pieria Strom. Ανατομικά στρώματα, χειροποίητα με φυσικά υλικά και δυνατότητα αποστολής σε όλη την Ελλάδα. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλήρη γκάμα ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Pieria Strom. Διαφορά που σε ξεκουράζει. Έκθεση 28 Οκτωβρίου και Λεωνίδα Ιασονίδη γωνία έναντι εφορίας. Τηλέφωνο 2351-0-28351 και στο pieriastrom.gr.
0: Πανόραμα.

0: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Ο Κωνσταντής Πιστιώλης στον Κοκκινοπυλό Ολύμπου. Μία μοναδική βραδιά που διοργανώνει ο Εξοραϊστικός Σύλλογος Κοκκινοπυλού Άγιος Αθανάσιος. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Κοκκινοπυλού. Διασκεδάζουμε με τον Κωνσταντή Πιστιώλη. Προπόληση εισιτηρίων στο cometogether.live.
1: Η παιδική σκηνή Γιάννη Χριστόπουλου παρουσιάζει το εμβληματικό έργο του Μενέλα Ουλουντέμι, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα. Σε σκηνοθεσία και θεατρική διασκευή Αλέξανδρου Ρίγα. Ένα παιδί που μιλάει σε όλα τα παιδιά του κόσμου για το δικαίωμα στο όνειρο και στη γνώση. Ένας πολυπληθής θίασος σε μια παράσταση με χαμόγελο, συγκίνηση και τρυφεράδα. Ένα παιδί μετράει τ' άστρα.
2: Δημοτικό Πάρκο Κατερίνης. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 8 απογευματινή. Προπόληση εισιτηρίων, βιβλιοπωλείο Σαββίδης και more.com.
3: Μακριά

0: φοιτητής, τότε η φοιτητική προσφορά της HCN είναι για σένα. Συμμετρικές ταχύτητες Fiber Ethernet 500 Mbps και απεριόριστη τηλεφωνία μόνο 20 ευρώ το μήνα. Και όχι μόνο. Κάθε νέα αίτηση μπαίνει στην κλήρωση για ένα MacBook και κερδίζει δώρο από τον τροχό της HCN. Και αν λείπεις το καλοκαίρι, μπορείς να κάνεις παύση τη σύνδεσή σου έως 3 μήνες το χρόνο. Μπες στο hcn.gr και απόκτησε τη φοιτητική προσφορά που σου δίνει περισσότερα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μάκη, μας λείπουν πολλά πράγματα.
2: Ξέρω, καρδιά μου, μια ραφιέρα και ντουλάπα αποθήκευσης. Έχω το νου μου να πάω στον Βροντινό.
1: Μάκη, όχι μόνο αυτά.
2: Α, ναι, και καινούργια μπαταρία για τον νηπτήρα και μηχάνημα για τον κήπο.
1: Α, καλά. Αν είναι έτσι, πήγαινε και χωρίσουμε το χρόνο.
3: Βροντινός. Βρείτε όλα όσα χρειάζεστε σε ένα πολυκατάστημα πλήρως ενημερωμένο για το σπίτι, τον κήπο, την εργασία σας. Από δομικά υλικά έως τα αξεσουάρ μπάνιου.
4: Κάντε τις αγορές σας και online στο e-shop vrondinos.gr. Τηλέφωνο 23 510 45 540.
3: Πολυκατάστημα Βροντινός. Φτιάχνουμε το χώρο σας και τη ζωή σας.
5: Είσαι για ρεμέτζο.

0: Κυριακή ακτή. Θα συναντηθούμε σίγουρα εδώ.
1: Άλλες έχουν τρέλα με τα ρούχα, άλλες με τα παπούτσια. Εγώ πάλι με τα είδη υγιεινής. Γι' αυτό προτιμώ τον Παπαγεωργίου. Με εμπειρία από το 1967 και με 2 διεθνή βραβεία. Αντί να τρέχω λοιπόν σε επιδείξεις μόδας και σε μπουτίκ, πάω μια βόλτα στον Παπαγεωργίου. Για κάθε ανακαίνιση ή ανανέωση του χώρου μου, έχω την ποιότητα και την αισθητική στην τιμή που ονειρεύομαι. Και όλα με μια βόλτα, ε! Μην ξεχνιόμαστε!
2: Παπαγεωργίου. Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων εταιριών στις πιο προσιτές τιμές. Περιηγήσου στη μεγάλη έκθεση και βρες ολοκληρωμένες προτάσεις, ιδέες και λύσεις για την ανακαίνιση του μπάνιου. Στο πρώτο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κατερίνης Θεσσαλονίκης και στο en.papagiorgiou.gr.
1: Παπαγεωργίου. Χθες, σήμερα και για πάντα.
3: Λοιπόν, σήμερα θα μάθουμε τις εποχές. Άνοιξη με το άνθισμα των λουλουδιών.

0: παρακλήθηκα ορεκτικά.
1: Χειμώνας με το τσουχτερό κρύο, τους πικάντικους συνδυασμούς κρεατικών και τα μεζεδάκια.
0: Όλα αλλάζουν. Εμείς σταθερά εδώ, στο νησάκι μας, στις πιο απολαυστικές τιμές. Πάντα εδώ.
2: Ψαροταβέρνα Μεζεδοπολείο, το νησάκι.
0: Αφροδίτης 10, στην Ολυμπιακή Ακτή Πιερίας. Τηλέφωνο 23510 62 888.
1: Κάθε εποχή ζεις τις πιο αυθεντικές σου στιγμές στο νησάκι. Πανόραμα 100.

σου. Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα θα ακούσουμε για δύο ολόκληρες ώρες την καλύτερη ελληνική μουσική στο καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης. Συνεχίζουμε με νύχτα στα FM Summer Edition και θα επιστρέψουμε κανονικά από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Φύγαμε να ξεκινήσουμε και τα λέμε σε λίγο.

0: Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Σέρβις ανταλλακτικά, γνήσια και μεταχειρισμένα. Αθανάσιος του Λίκας. Fiat, Alfa Romeo, Lancia, Jeep. Αθανάσιος του Λίκας. Άμεση εξυπηρέτηση, ασφάλεια στην πορεία σου. Δεύτερο χιλιόμετρο, Κατερίνης Νέας Εφέσου. Τηλέφωνο 23510-76823.
1: Ζήστε αξέχαστες στιγμές χαλάρωσης και ευεξίας στο ξενοδοχείο Cavo Limbo, στην πλάκα Λιτοχώρου. Σε έναν ιδιωτικό όρμο, ανάμεσα στα καταγάλανα νερά του Αιγαίου Πελάγους και την επιβλητική παρουσία του μυθικού Ολύμπου. Κλείστε τη διαμονή σας ή περάστε τη μέρα σας στις πισίνες του και απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ και προσεγμένα πιάτα. Cavo Limbo Luxury Hotel. Πληροφορίες κρατήσεις στο 2352-0-22222 και στο cavolimbo.gr.
2: Γάμο! Ξέρεις τι χρειάζεται για να γίνει? Θες και γάμο.
3: Τι χρειάζεται, μπάμπη μου? Το τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Για τα πιο όμορφα προσκλητήρια γάμου και βάπτισης. Βιβλία ευχών και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς. Α, και το δικό σου ναι.
4: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Σας καλύπτουμε σε ό,τι χρειαστείτε. Και για επιχειρήσεις, ημερολόγια, ατζέντες, διαφημιστικά έντυπα, κάρτες, αφίσες, φάκελοι, επιστολόχαρτα και όχι μόνο.
5: Τυπογραφείο Σαπλαχίδη. Πες το και έγινε. Β' Πάροδος Ειρήνης 2, δίπλα στο πρώην ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Και στο saplachidis.gr.
6: Στον κόσμο της καθαριότητας των ρούχων ή του χώρου σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και η εμπιστοσύνη χτίζει όνομα.
7: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης. Με εμπειρό εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, κάθε υπηρεσία αποκτά αξία.
6: Καθαριστήρια Συνεργεία Καθαρισμού Αλέξης.
7: Υπεύθυνος Γράψας Αλέξανδρος. Με τρία καταστήματα. Κεντρικό Β' Πάροδος Νικολάου Πλαστήρα, Κατερίνη. Υποκαταστήματα Ιόνος Δραγούμη 5 και Ειρήνης 51, πρώην Καθαριστήριο Κέτι. Τηλέφωνο 6975-84-6858.
6: Νέο κατάστημα Σαρανταπόρου 15. Τηλέφωνο 23510-29-933.

δεύτερο ημίωρο βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM. Έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές που μας τις ζητάτε στο Viber της εκπομπής στο 6980 19 29 51.

0: Οδυσσεβά, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Για μια μοναδική παράσταση στην Κατερίνη, την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 8.30 στο Θέατρο Πάρκου Κατερίνης. Εισιτήρια προπολούνται στο βιβλιοπωλείο Σαβίδης, στο βιβλιοπωλείο 1900 και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
1: Χορηγός επικοινωνίας Πανόραμα 100,8 και για δωρεάν προσκλήσεις συντονίσου στο panoramafm.gr.
2: Ο Κώστας Λιμπερόπουλος καθημερινά 12 με 2 στον αέρα του Πανόραμα 100,8.
3: Πανόραμα 100,8.

Τα καλύτερα είναι αυτά που ακούμε. Τα καλύτερα είναι αυτά που ζούμε μαζί εδώ και τόσα χρόνια. Πανόραμα 100,8. Μαζί μια ζωή.

Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούμε την καλύτερη ελληνική μουσική, τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια και φυσικά αγαπημένες καλοκαιρινές επιτυχίες από το παρελθόν. Συνεχίζουμε με τις δικές σας επιλογές.

0: λεφτά. Νύχτα στα FM.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: δηλαδή εσέ.
1: Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή. Βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM Summer Edition. Εμείς θα είμαστε μαζί σας καθημερινά στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και από τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου επιστρέφουμε κανονικά. Καλό σας βράδυ.

0: νύχτα στα FM. Produced by Εύα Καραμπατσάκη και Σπύρος Βροχίδης.
1: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Ο Κωνσταντής Πιστιόλης στον Κοκκινοπυλό Ολύμπου. Μία μοναδική βραδιά που διοργανώνει ο Εξοραϊστικός Σύλλογος Κοκκινοπυλού Άγιος Αθανάσιος. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ώρα 9 το βράδυ, στο Δημοτικό Σχολείο Κοκκινοπυλού. Διασκεδάζουμε με τον Κωνσταντή Πιστιόλη. Προπόληση εισιτηρίων στο comptogether.live.

πόλη. Ένα σταθμό. Δεκάδες αγαπημένα τραγούδια. Πανόραμα 100,8.

0: Πανόραμα 100,8.
1: Παμόνες όλη μια ζωής εξαρτημένης. Το πέσινο πνεύμα και ματαιοδοξία. Και εσύ στις νύχτα στο μηδέν να περιμένεις, για να χορτάσεις την τυφλή σου φαντασία.

Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

Έμεινε λίγο στη γραμμή. Να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί.

0: τη ζωή.
1: Πανόραμα 100,8.
2: Πάμε τώρα να μιλήσουμε για παράλληλες αγάπες.